Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

Την άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία

Η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα-καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε. Εγώ το καλό θέλω να κρατάω.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τάκη. Τάκη. Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
2: Όχι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
2: Όχι.
1: Έφαγα πολύ πεπόνι.
3: Εσύ είσαι βρε ρεζίλη της μουσικής. Ρε κανίβαλε. Παλιοέμπορα των μουσικών αποβρασμάτων.
4: Μίλησε καρδιά και φτιάξε λαδιά.
3: Τι πράγμα?
4: Και της καρδιάς τη ρίζα, τη χάρισα στη λίζα.

0: κοιμήσου, κοιμήσου εσύ ακόμα. Δεν είναι ώρα να ξυπνήσεις. Αμέσως πήγες να άλλαξε πλευρό. Σου λέω, τι έγινε, κάτι άλλαξε. Κοιμήσου εσύ ακόμα, είναι ώρα για να κοιμηθείς. Σάββατο είναι ρε παιδί μου, αφού πεντήμερο δουλεύεις. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Good morning. Ξεκίνησα με ένα του Παυλίδη για να σας αποσυντονίσω λιγάκι.
1: Είμαι του Κόραν η τροπέτα στο φαγιού.
0: Έτσι.
1: Και ο Πεχλιβάνης του Θανάση στο χαρτού.
0: Good morning, καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Είναι Σάββατο και είναι 29 του Αυγούστου και είμαστε ζωντανά, ολοζώντανα. Όλοι εσείς που ακούτε, που σας βλέπω διαδικτυακά τουλάχιστον. Οι άλλοι τώρα στα ταξιά δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά πολλά παρκαρισμένα βλέπω.

0: είμαστε, γιατί μας αλλάξανε και τα κουμπιά εδώ πέρα, τα μπλιμπλίκια και που λέει και η επαφή του. Και πρέπει να συντονιστούμε. Μας στείλανε βέβαια μήνυμα οι άνθρωποι. Δηλαδή μην είμαστε και παραπονιάδες, στον καθένα προσωπικά, για να ξέρουμε πού είναι και τι είναι, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ξεκινάμε λίγο πιο νωρίς, δηλαδή καμιά ώρα πιο νωρίς, για να προλάβουμε λίγο το σκοτάδι. Γιατί το σκοτάδι, Μανολάκη μου, ξύπνησε, αγόρι μου, τελικά. Εγώ είπα δεν θα σε ξυπνήσω, αλλά το πήρες χαμπάρι. Άνοιξε το μάτι αμέσως, λες, όχι, τι έγινε, παιδιά. Με την Νατάσα Θεοδωρούδου πήγαμε στο Μόχα του Παυλίδη. Πρέπει να μπει και ηλεκτρολόγος στο στούντιο. Λοιπόν, είναι Σάββατο και είναι 29 του Αυγούστου. Ακούτε Στάτους 107.7. Έξω έχει ζέστη, ζέστη, παιδιά, ωραία ζέστη, δηλαδή καλοκαιρινή ζέστη. Θα προεκτείνουμε το καλοκαιράκι, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό, αλλά μπορεί κανένα 15 ημέρα ακόμα. Δεν κακό, αν το δεις από την θετική του πλευρά. Τώρα, αν ανάβεις 2 κλιματιστικά στο σπίτι, έχεις πρόβλημα. Ό,τι και να σου κάνουν οι πάροχοι και ό,τι ανταγωνισμός και να υπάρχει και ό,τι καλύτερη μονάδα να πληρώνεις και τα λοιπά, με 2 κλιματιστικά στο σπίτι δεν βγαίνει η ζωή. Καλημέρα από τον Στάτους 107.7. Στη Θεσσαλονίκη γράφει αυτή τη στιγμή ότι έχουμε, πόσο έχουμε, κάτσε να σου πω πόσο, τι θέλει, έχουμε κάνει 25, πρέπει να έχουμε πρωί-πρωί. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα άμα πασύνδω δεν ξέρω τι γίνεται, μου πείτε, μα θέλετε να σας πω θερμοκρασίες. 25 δεν σου είπα, ρε φίλε, πω, που ούτε μάντης να ήμουν. 25-26 βαθμούς, μέχρι 30 λέει θα πάμε σήμερα. Δεν έχει και κάτι, ας πούμε, το ανησυχητικό. Νοτιάδες, γι' αυτό φέρνει ζέστη, ακρίδες και άμμο. Αλλά θα έχουμε και μποφοράκια το μεσημεράκι, 4 λέει. Και αύριο 32-33 που είναι και Κυριακή, και από Δευτέρα λέει πάλι 32, κάτσε να δω, έχουμε κανένα πιο 30 διάρια θα έχουμε, 33 άρια θα έχουμε, 33 άρια και την Πέμπτη, μέχρι την Πέμπτη βλέπω. Ζεστός καιρός. Και 52 ξημερώνουμε, 7, πρόσεξέ με, 7 μπήκε 7 μπροστά, 7 και 59 θα δει ο ήλιος. Έχουμε όμως πανσέλινο. Το εορτολόγιο των Χριστιανών Ορθοδόξων λέει ότι σήμερα είναι η αποτομή κεφαλής του Τίμιου Προδρόμου, είναι σήμερα η αποτομή. Μανώλη, τι σημαίνει αποτομή, για κάνε μου μια μετάφραση, αποτομή. Τι είναι η αποτομή? Πού να ανοίγεις λεξικό τέτοια ώρα, σωστό. Καλημερούδια. Από Δευτέρα ξεκινάει το καινούριο πρόγραμμα. Από Δευτέρα ξεκινάει καινούριο πρόγραμμα στον Στάτους. Τα είπαμε, τα ξαναπάμε, μην τα ξαναλέμε, γιατί μάλιασε ο στόμας μας. Έτσι.
1: Με πάνσαλες ακτές.
0: Πάμε στις μουσικάρες μας. Θα ανοίξω γραμμές σε λιγάκι. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο, καλημέρα στον Γιάννη.
1: Ζωή μας,
0: Αντώνη, Θανάσης, Ευαγγελιό, good morning, καλό πρωινό. Κατερινιό.
1: Ατηρημένες μετοχές.

0: Όπα, χτυπάνε και οι γραμμές πρωί-πρωί, τους ξυπνήσαμε τους ανθρώπους. Θοδωρή, καλημέρα, γόρι μου. Good morning. Ποιος είναι, παρακαλώ. Όπα, καλημέρα. Γιατί φωνάζουν αυτό τώρα. Περίμενε, χαμηλώσω λίγο. Περίμενε, χαμηλώσω λιγάκι εδώ πέρα, γιατί κάτι φωνάζει. Ναι, έλα, πες μου.
1: Ομή, τι θα πει.
0: Πώς?
1: Ομή.
0: Ομή. Ομή θα πει όχι ψημένη.
1: Ομή, στα αρχέ, τι θα πει.
0: Το ξαναπάντησα, το ρωτήσατε, τώρα με κάνετε να νιώθω ότι μου κάνετε μια εξέταση. Ομή σημαίνει...
1: αποτομή του προδρόμου.
0: Αποτομή, τι σημαίνει αποτομή, λέω, τη λέξη αποτομή.
1: Αποτομή, κόψιμο, το κεφάλι. Τομή είναι το κόψιμο.
0: Α, τομή, τομή είπατε. Ναι, ναι, ομή νόμιζα είπατε, λέγατε. Λέω, νόμιζα να λέγατε τι σημαίνει ομή. Τομή, ναι, είναι το κόψιμο. Ναι.
1: Ναι,
0: εγώ άκουσα, εγώ δεν ακούω και το πρωί, τώρα είναι και υπομπουκωμένα. Ναι, αποτομή είναι το κόψιμο. Αποτομή.
1: Έλεγεται... Αποτομή δεν το κόψα το κεφάλι.
0: Αχα, μάλιστα. Την ξέρεις την ιστορία, ε? Μεγάλο σκάνδαλο.
1: Ναι.
0: Άμα μπλέξεις με γυναίκες, άστε να πάνε να μου, ναι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Και άμα είσαι και βασιλιάς κιόλας και είσαι και μουρντάρης που λένε. Λες να υπάρχει και σήμερα τέτοια κατάσταση, ας πούμε. Βαγγελάκι, έτσι με βασιλιάδες, ας πούμε, οι οποίοι κάνουν, πώς το να το πω, να μην το πω έτσι και είναι άσχημο.

Ξέρετε την περίπτωση του Ιωάννη του Προδρόμου, του Βαπτιστή. Αλλά δεν είναι μόνο ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, είναι και οι άλλοι. Είναι και οι Ρόδιδες, είναι και οι Ροδιάδιδες, πώς τις λένε, είναι και οι σκανδαλιστές, είναι και οι κακοί άνθρωποι και είναι και οι Σαλόμοι στη μέση. Ψωμί δεν είχαμε, τυρί μας ήρθε δηλαδή. Καταλαβαίνεις τι γίνεται με τη μάνα που λένε. Η μάνα και η κόρη. Τι βασιλιάς να είσαι, τι να κάνεις, τι να ράνεις, ό,τι και να κάνεις, δεν υπήρχε περίπτωση να σωθείς, ε. Λες να υπάρχουν και σήμερα τέτοιες περιπτώσεις. Καλά, εκεί στο παρελθόν υπήρχαν, ρε παιδί μου, αυτές οι διαδικασίες. Λέει ο άλλος τώρα, κοντζάμ βασιλιάς, το κέρατό μου το βερνικωμένο. Κοντζάμ βασιλιάς, ρε φίλε. Και μάλιστα εκλεγμένος βασιλιάς, με την εύνοια του Θεού, με τη διαδικασία του κτλ. Κοντζάμ βασιλιάς, ας πούμε, για παράδειγμα, σε κάνανε οι γυναίκες, ας πούμε, τρεις το ξύδι, τρεις το λάδι, ας πούμε, είναι δυνατόν? Και την πλήρωσε ο πρόδρομος, ο Ιωάννης, ο οποίος έλεγε και πράγματα, ας πούμε, σοβαρά και σωστά και καθαρά, ας πούμε, έτσι. Μεγάλη, έχει το ενδιαφέρον του το θέμα, δηλαδή, στην κυρολεξία. Στελάκο μου, καλή σου μέρα, γόρι μου. Και εσύ γυρνάς πίσω στα παιδικά σου χρόνια, γι' αυτό θα σου αφιερώσω ένα τραγουδάκι ωραίο. Έλα. Κάθε φορά που πας στο χωριό, σε πιάνει εκείνη η μελαγχολία του παρελθόντος.

στο σιρτάρι, χρόνια τώρα ξεχασμένη. Ήταν ένας Ινδιάνος με ένα τόξο πλαστικό και ένα βέλος με βεντούζα.

0: ιστορία την κρατώ σαν φυλαχτό και τη βάζω στην καρδιά μου πριν να φύγω. Ήταν ένας πιτσιρίκος που μου έμοιαζε θαρό και μου είπε όσα ακούσατε
1: πριν λίγο. Ινδιάνος είναι το τραγούδι, ένας κριτικός Ζαχαρίου Δάκης, κάπως έτσι, με τον Εμίλτο τον Πασχαλίδη. Ο Ινδιάνος, να ξέρεις. Σάκη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Ο Ινδιάνος λέγεται το τραγουδάκι. Αυτό το τραγουδάκι που λίγο πολύ μας γυρνάει λίγο πίσω μερικές φορές στα παλιά τα χρόνια. Γιαννάκη μου, αδερφέ μου, καλή σου μέρα. Να πω, σε χρειαζόμουν. Λέγαμε για τον Ιωάννη, τον πρόδρομο, τον βαπτιστή. Τον Ιωάννη, ξάδερφος του Ιησού Χριστού. Δεν τα ξέρουν αυτά οι περισσότεροι. Ξέρουν την τύφλα τους, δεν ξέρουν. Αλλά είναι anyway, ξάδερφος ήταν. Ξάδερφος του Ιησού Χριστού.
0: Siempre que te pregunto.
1: Αλλά πώς οι άτιμες οι γυναίκες όμως, οι άτιμες οι γυναίκες, λέω οι άτιμες, όχι οι έντιμες, οι άτιμες οι γυναίκες, λέω, μάνα και κόρη τώρα, κοίταξε να δεις, αλλά κι αυτός όμως και εσύ, κοντζάν βασιλιάς όμως και εσύ, κοντζάν βασιλιάς Ηρώδη. Αναρωτιέμαι μήπως και σήμερα δηλαδή συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, μήπως ας πούμε για παράδειγμα τον Τραμπ, τον τραβάει από τη μύτη Τραμπένα ας πούμε, ή τον Πούτιν, ή Πούτενα. Δεν μπορεί να μην, δεν έχει Πούτενα ο Πούτιν, θα έχει, δεν μπορεί, ο Νετανιάχου είναι Νετανιάχουνα. Κατάλαβες, μήπως τους τραβάνε και αυτές οι γυναίκες καμιά φορά. Οι γυναίκες καμιά φορά, Βαγγελάκη. Οι γυναίκες καμιά φορά, για Βαγγελάκη. Από τον πρώτο τον Αδάμ ξεκίνησε το κακό, που αντί να τη στείλει πίσω ας πούμε και να πει στο Θεό, Θεέ μου, αυτή που μου έδινε, που έστειλες είναι προβληματική. Το δέχτηκε και τα κάναμε όλα ντάρμα νταγάνι από τότε μέχρι τώρα. Σάβα μου, καλή σου μέρα και σε σένα και καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι. Στον Στάτους πάντα συντονισμένοι 107 και 7. Προυνό πουρνό που λένε, προυνό πουρνό. Καλημέρα στο Φώτη, καλημέρα στο Δεσποινάκη από την όμορφη Θάσο, η οποία μου απάντησε για το τι σημαίνει αποτομή. Είναι ο αποκεφαλισμός του προδρόμου του Ιωάννη.

από πού και από πού δέχτηκε αυτή την ποινή του αποκεφαλισμού? Από το παλάτι, από το την εξουσία, ε? Βαγγελάκη, και πολιτική χρειά το θέμα, αλλά σε ποιον να τα πεις και ποιος να σε πιστέψει? Πρωί πρωί που λένε. Καλημέρα και στο Θοδωρή

Ανοίγω και γραμμές για καλημέρες. 2-3-10-5-13.000 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800.

σε σιρτά είμαι κλειδί. Στη μετακόμιση που έκανα τις βρήκα μαζί με μια κασέτα αδιανή. Πολλές φορές η μνήμη μου φοβάται και ως άλογα ο νους μου πολεμάει.

από το ψάλτη. Ωραία φωνή, καθαρή φωνή. Ιουλία λέγεται το τραγούδι, κύριε Πέτρο. Έτσι για να μαθαίνετε και κανένα τραγουδάκι της προκοπής που λένε. Βαγγελάκη, καλή σου μέρα, κόρη μου, καλό πρωινό στον κύριο Μίλτο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Αντωνάκη, ο οποίος θα πας για δουλειά τώρα, σιγά σιγά, νωρίς είναι ακόμα. Καλημέρα από τον Στάτους 107.7. Ξεκινήσαμε νωρίτερα. Ναι, ανοίξαμε το μαγαζί νωρίτερα. Δεν έχει βέβαια τα φωτάκια μου τα αγαπημένα. Θα τα προσαρμόσω πάλι, είμαστε λίγο σκοτεινά σήμερα. Μίκρινε και η μέρα, ρε φίλε. Πολύ μίκρινε. Τι έχουμε στη σημερινή μέρα, σιγά σιγά θα τα δούμε αυτά. Είναι Σάββατο, μέχρι τις 10 η ώρα εδώ θα είμαστε. Οπότε βάλε καφεδάκι ζεστό. Ζεστό το πρωί, ζεστό, ζεστό. Και πες μια καλημέρα στην Έδεσα. Ήτανε χθες, ήτανε. Πότε ήτανε ο Κώστας ο Χατζής στην Έδεσα? Χθες ήτανε, μου γράφει ο Πέτρος εδώ πέρα, ο φίλος, ο συγχωριανός. Γεια σου ρε Πετράκο. Έχει ένα κλειστό, ένα ανοιχτό στάδιο εκεί πέρα, τίρετρο, Μέγας Αλέξανδρος στην Έδεσα. Με φεγγάρι, μελωδίες, συναισθήματα που να περάσετε καλά. Μεγάλωσε ο Κώστας πια. Μεγάλωσε ο Κώστας. Μεγάλωσε και η κιθάρα του, με την κόρη του πρέπει να ήταν. Όμορφη βραδιά από ό,τι μου περιγράφεται.

και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν την ψυχή μου να πετάξει.

Εντάξει, Μανολάκι μου, αγόρι μου, καλό. Good morning, καλό πρωινό. Καλημέρα και στον Ορέστη, καλημέρα στον Κυριάκο, στα καινούργια τηλέφωνα τα οποία βλέπω ότι προσθέθηκαν. Κινητά στο Viber και τα μηνυματάκια σας. Καλημέρα σας. Από την άλλη εβδομάδα είμαστε τις Κυριακές πλέον, κανονικά. Καινούργιο πρόγραμμα από Δευτέρα ουσιαστικά ξεκινάμε.

σκοτάδι. Ωραία, έχει δροσούλα τώρα το πρωί. Έχει θερμοκρασία βέβαια, νοτιάδες είναι, αλλά έχει μια... Ε, Βαγγέλης, ωραία είναι. Τι τα θες τα κρύα, έτσι να είναι ο καιρός, όμορφος, τροπικός. 26-25 βαθμούς, μέχρι 30 να ανεβάζει. Ηλιοφάνεια θα έχουμε κανονικό, ο Ντάλα δεν έχει συννεφάκια. Έτσι μου λέει ο μετεωρολόγος τουλάχιστον. Τώρα κανένα συννεφάκια, μα βλέπετε, μην δίνετε σημασία.

0: Τι να κάνουμε ρε Στέλιο μου, τι να κάνουμε, έτσι ήταν η ζωή από παλιά. Από την εποχή του Βυζαντίου, τότε με τους εικονολάτρες και με τους εικονομάχους. Τώρα έχουμε τους, πώς το λένε, πώς να το χαρακτηρίσω, κάτσε να το χαρακτηρίσω σωστά. Έχουμε τους μετρολάτρες και τους μετρομάχους, ας πούμε. Τι να κάνουμε τώρα, μεγάλο θέμα τον τελευταίο καιρό. Μαλώνουμε τώρα γιατί για το μετρό. Μαλώνουμε, σχήμα λόγου δηλαδή, να όπως εικονομάχοι με τους εικονολάτρες. Τι αγάπη, έτσι πήγαινε η ζωή πάντοτε. Αντί να αγκαλιαστούμε και να πούμε δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ζούμε και σήμερα, έχουμε δύο χέρια, έχουμε δύο μάτια, ακούμε, βλέπουμε. Τρογωνόμαστε, παρακαλώ στη γραμμή, έλατε.
1: Γεια σου μικρέ.
0: Γεια σου μεγάλε.
1: Τι κάνεις.
0: Τι να κάνω, να εδώ, στη δουλειά.
1: Τι ξαφνικό, ήταν πάλι καινούριο.
0: Ποιο.
1: Το σημερινό, Σάββατο.
0: Το αφού το καλοκαίρι τώρα Σάββατο κάνω για να πηγαίνω κανένα μπάνιο να κάνω τις Κυριακές. Από Δευτέρα αρχίζουμε Κυριακές πάλι.
1: Πουλάκι.
0: Από Δευτέρα μπαίνουμε στο καινούργιο πρόγραμμα κανονικά τις Κυριακές, έτσι, κανονικά.
1: Και το πρωί ποιο θα έχουμε.
0: Το πρωί είναι ο Παπηδάκης, ο 6 με 8. Εγώ είμαι το απόγευμα 7 με 9, κάθε απόγευμα.
1: Μάλιστα, και εγώ τώρα μόλις ξεκίνησα.
0: Φόρτωσες ελιές εχθές.
1: Γεύσεις, κονσέρβες, κρασί, έχω.
0: Α, για τα
1: διάφορα, για μπακάλιδες.
0: Για τα Ευρώπας πάνε αυτά, συγκρόσε Μάρκ πάνε προφανώς.
1: Ντόρτμουντ, Ντίσελντορφ,
0: ναι.
1: Και Άχεν.
0: Και Άχεν, ωραίο το Άχεν, ωραίο το Άχεν. Ναι.
1: Τι να κάνουμε, ρε. Η τέτοια έφυγε, η Κατερίνα.
0: Η Κατερίνα τελείωσε η συνεργασία της, από ό,τι άκουσα.
1: Α, ναι.
0: Άλλο τι θέλεις να μάθεις. Αν παντρεύεται κανείς τίποτα θέλει να σου πω. Ακόμα για γάμους δεν έχουμε κάτι. Ναι, ξέρεις.
1: Ευτυχώς βλέπω έχει ωραίο καιρό σήμερα και δεν θα έχουμε ζέστες.
0: Ναι, καλώς. Να κάνουμε κανένα μπανάκι τελευταίο σήμερα. Προλάβουμε να σε κάνουμε μια βουτιά. Για δεν λέει για βουτιά.
1: Κάτι θα κάνεις.
0: Ναι.
1: Δεν σε φοβάμαι.
0: Έτσι.
1: Έτσι είναι το στάκι.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Το παραθυράκι. Μια βροχή θα μας σώσει, λέει ο Νικόλας σήμερα. Γιατί ρε βροχή, ας τις βροχές τώρα, ρε. Σε λίγο τώρα το φάγαμε το καλοκαίρι. Τώρα τελευταίο Σαββατοκύριακο καλή βροχή. Ας, από Δευτέρα να. Τη Δευτέρα που θα έχει διαδηλώσεις που θα αρχίσουν για την έκθεση. Μαζεύονται, ξέρω εγώ, για να βγει και ο Κουτσούμπας εχθές. Ωραία, Κουτσούμπας, τι και τι δεν είπε ο Κουτσούμπας θες. Δημητράκης εχθές, τάχωσε όμως, τάχωσε σωστά. Ωραίος ο λόγος του. Γεια σας η όρκη, η παντοτιμή. Θα τον ακούσουμε αργότερα να ξυπνήσουν και άλλοι people όμως, έτσι. Με ένα καρό πουκαμισάκι. Καλημέρα Άγγελε, καλό πρωινό.

Έτσι, έτσι το χειροκρότημα. Μπράβο. Πολύ ωραίο το τραγουδάκι από την Ελεονόρα. Ωραία η διασκευούλα που λένε. Δώσε μου και ένα δυνατό τώρα έτσι για να... Έτσι, μπράβο. Για αυτούς που ξυπνήσανε τώρα έτσι, θέλουν έτσι κάτι βαρύ ρε παιδί μου, για να τους ξυπνήσει καλά.

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα
13: και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
14: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

εδώ είμαστε λοιπόν 8 λεπτά μετά τις 7. Ουσιαστικά τώρα ξεκινάμε, έτσι Θοδωρή. Ο μετεωρολόγος μου όμως άλλα τι άλλον. Ό,τι του φανεί, του λολοστοφανεί. Το βλέπα εγώ τον ουρανό. Έβλεπα και την οθόνη. Έβλεπα τον ουρανό, έβλεπα και την οθόνη. Στην οθόνη έβλεπα ντάλα ήλιο. Μου λέει ντάλα ήλιο, μου λέει. Τι να σου πω, 30 βαθμούς, 32 βαθμούς. Να, το βλέπω μπροστά μου τώρα εδώ πέρα. Το έχω κάνει και ανανέωση, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι, Σάββατο 29 του Αυγούστου. Με πανσέλινο, ωραία το βράδυ, ε. Τι ωραία πράγματα σήμερα. Καθαρός, λέει ο ουρανός. Καθαρός. Και ένα κουνουπάκι, δεν ξέρω αν είναι του δυτικού Νείλου αυτό. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. 26 βαθμούς το πρωί. Νοτιάδες, τρία μποφοράκια. Νοτιοανατολικός είναι βασικά τώρα το πρωί. Θα το γυρίσει νοτιά μετά τις 12 και θα πάει νοτιά μέχρι το βράδυ. Μέχρι 4 μποφόρια. Αλλά λέει καθαρός ουρανός. Και εγώ έξω βλέπω. Μανώλη, τι βλέπεις εσύ, αγόρι μου? Συννεφιά έχει. Σαν να πάει να βρέξει, σαν να μαζεύει ο καιρός, ένα τέτοιο πράγμα. Έτσι όπως περιμέναμε να είναι μετά το 15 Αύγουστο δηλαδή. Ο Χάρης μου στέλνει μετεωρολογική πρόγνωση. Α, Σάββατο μου γράφει και αυτός. Από κάτω ηλιοφάνεια και καλά. Πόσο ωραία αυτό τώρα, τι είναι τώρα, 20 είναι αυτό, 20 βαθμούς. Δεν έχουμε 20, παραπάνω δεν έχουμε, παιδιά. Για να δω λιγάκι, στείλτε μου μερικά κατράν από αυτοκίνητα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Κατράν, ε. Το κατράν είναι ελληνική λέξη. Από το κατράμι βγαίνει. 20 λέει, 20 βαθμούς έχουμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Έχει δροσούλα δηλαδή στην ουσία. Μένα μου γράφει ότι έχουμε 25, λέει. Στο Χορτιάτι πρέπει να έχει 14 τώρα δηλαδή. Χορτιάτι, τι γίνεται εκεί πέρα, πόσες θερμοκρασίες έχουμε, ρετζίκια, ασβεστοχώρια.

Καλημέρα και στο Λεωνίδα. Να ρωτιόμουν να λέει αν θα αρχίσει σε 7 σήμερα. Στις 6 ξεκινήσαμε. Όπου υπάρχει χώρος, εμείς θα δίνουμε χρόνο. Από την εξωτική Βρέμη ο Λεωνίδας. Τώρα τι να σου πω, Ευαγγέλη, βροχή, εμένα δεν, πού να το δω, να το μαντέψω μονάχος, να κάνω πρόβλεψη μόνος. Φαίνεται ο καιρός ότι έχει συννεφιά. Τώρα αν θα βρέξει ή όχι, περί δε της μέρας και της ώρας δεν γνωρίζει παρά μόνο ο Κύριος, έτσι. Λοιπόν, ανοίγω γραμμούλες για να δούμε τι βλέπετε εσείς, ρε παιδί μου. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, οι τηλεφωνικές μας γραμμές, τα μηνύματα στο Viber 6908-357-800. Γεια σου του Λίπα μου, καλή σου μέρα και σε σένα. Τα κατράνια, τι είναι τα κατράνια, δεν ξέρω τι είναι τα κατράνια. Πάντως λέει το κατράν του αυτοκίνητου, δεν λέγαμε το κατράν του αυτοκίνητου, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Πάρε και ένα γλυκό τραγουδάκι όμορφο που μάθαμε τι σημαίνει ο κόμπος, ε. Εσύ άκουγες τόσα χρόνια ένας κόμπος η χαρά μου και λες ένας κόμπος είναι πως δένουμε τα κορδόνια. Λες κάναμε ένα κόμπο, το σκηνί που το κάνουμε ένα κόμπο, ας πούμε, για παράδειγμα. Λες ένας κόμπος και μεταφορικά ο κόμπος είναι αυτός που σε πνίγει το λαιμό, ας πούμε, για παράδειγμα, ο κόμπος. Αν δεν είναι έτσι, ένας κόμπος η χαρά μου, κόμπος είναι η δροσοσταλίδα. Η σταγόνα είναι ουσιαστικά ο κόμπος, μας το είπε ένας φίλος ακροατής. Και εγώ τώρα στα γεράματα το μάθα. Βλέπεις πόσα μαθαίνεις άμα θέλεις.

0: Άρα Περικλή, καλή σου μέρα κόρη μου και σε σένα. Τι έγινε με το κουνούπι τελικά, με τον κάτι διάβαζα χθες. Θα τα δούμε βέβαια και στη συνέχεια, ακόμα νωρίς είναι. Είχαμε συνεγερμό στον Άλυμπο. Εντοπίστηκε, λέει, ένα κουνούπι φορέας του ιού του, ιού, του Δυτικού Νείλου. Αλήθεια. Το άκουσα στις ειδήσεις και λιγάκι τρομοκρατήθηκα, έτσι. Θυμήθηκα και εκείνα τα ωραία τα παλιά τα χρόνια, να πούμε. Τότε με τις καραντίνες, καταλαβαίνεις τι γίνεται, που το είχαν κλείσει τον εύωσμο από την πάνω μεριά της Καραολή, ήταν απαγορευμένο, από την κάτω μεριά κυκλοφορούσες. Το θυμάσαι, Μανώλη? Τι ωραία χρόνια, ρε φίλε. Τι ωραία χρόνια, ρε φίλε. Γεια σου Μαράκη, καλό Σαββατοκύριακο. Και στον αδερφό εκεί, το φιλελεύθερο, την αγάπη μου στον Χρήστο.
1: Αύγουστος είναι το τραγούδι του Νικόλα. Και κάποια νύχτα στη ζωή.
0: Ορίστε, βγήκε η κοπέλα να βγει να δει και στη Μαρούδα, λέει, να βγει να δει την Πανσέλινο, αλλά τίποτα, λέει, όλο σύννεφα. Αφού σου λέω, μετεωρολόγος μου είναι, αλλά τι άλλον, διακοπές είναι αυτός. Αυτός το περσινό το... την περσινή την πρόγνωση προφανώς βγάζει. Έχουμε πανσελινάρα, αλλά μας χθες την είδα εγώ, ήταν ωραία. Τώρα έχει σύννεφα το πρωί, δεν ξέρω το βράδυ τι θα γίνει, γιατί σήμερα είναι η Πανσέλινος ουσιαστικά. Οπότε όπου υπάρχουν χαραμάδες και τοπία ελεύθερα, καλό είναι να την απολαύσουμε, γιατί η Πανσέλινος είναι, μας γεμίζει με δέος, ρε παιδιά, είναι ωραίο πράγμα να πούμε, έτσι. Μην το βλέπεις τώρα εσύ που έχεις γίνει, είσαι σε μια οθόνη συνέχεια. Εμείς είμαστε και λίγο romantic, να πούμε. Βλέπουμε και λίγο natura, που λένε. Γεια σου κύριε Στέφανε. Άντε τελειώνει ο Αύγουστος, πάμε να το γιορτάσουμε. Γιορτάζουμε όταν τελειώνει κάτι, γιορτάζουμε. Εμείς όλα τα γιορτάζουμε. Εδώ άλλος τραγουδούσε, αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί, θα φύγω μακριά σου πριν έρθει το πρωί, και εμείς το χορέψαμε τσιφτετέλη, να πούμε τώρα. Μιλάμε για πολύ πόνο.

0: Άρα του λείπα, πολύ ενδιαφέρουσα η... πώς το λένε, η... τι είναι αυτό τώρα που... Όχι συνέδριο, κάτσε λίγο να δω πώς μου το είπε. Συνέδριο, συνέδριο εγκληματολογίας είναι αυτό τώρα. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ για την βία των βιντεοπαιχνιδιών. Μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα, φίλε, και θέλει και ειδικούς να το αναλύσουν και να το συζητήσουν, γιατί... εμείς είμαστε λίγο απομακρυσμένοι από κάποια πράγματα, αλλά η νεολαία τα ζει και τα βιώνει αυτό το πράγμα με τα βιντεοπαιχνίδια. Από παλιά βέβαια, από τότε που εσύ δεν έπαιξε, δεν πρόλαβες προφανώς. Νεκροθάφτη έπαιξες εσύ καθόλου? Νεκροθάφτη στα ηλεκτρονικά δεν έπαιξες? Όλα τα παιχνίδια έχουν μια μορφή βίας, δηλαδή και έναν ανταγωνισμό ουσιαστικά. Άλλωστε δεν έχει και νόημα, σου λέει τώρα, τι να δεις βιντεοπαιχνίδια, μιλάμε τώρα, έτσι. Αλλά και τα άλλα τα παιχνίδια, ο απότερος σκοπός είναι η νίκη. Να νικήσεις και να κερδίσεις. Δεν είναι να παίξεις και να γουστάρεις, ας πούμε. Έχει παιχνίδια βέβαια που υπάρχουν μόνο και μόνο γιατί γουστάρεις να παίζεις, ας πούμε, και έχουν την πλάκα τους. Αλλά αυτά τα βιντεοπαιχνίδια είναι. Και δεν ξέρω πώς λειτουργεί στην ψυχολογία. Αυτά τα ξέρουν οι ειδικοί που ασχολούνται με την ψυχολογία των μικρών ανθρώπων, των νεαρών ανθρώπων, πώς επηρεάζονται στην καθημερινότητά τους. Αλλά αυτό που μπορώ να καταλάβω με το ατέρμον μυαλό μου είναι ότι εξοικειώνονται σε αυτή τη διαδικασία της βίας και πολλές φορές αυτό είναι κακό. Αν όχι τις περισσότερες. Παρακαλώ στη γραμμή. Έπεσες. Επόμενη.
1: Τώρα έχουμε δύο γραμμές.
0: Ναι.
1: Μάλλον εγώ είμαι τώρα.
0: Εσύ είσαι τώρα, ναι, εσύ.
1: Να πω και την τελευταία καλημέρα. Μετά θα λέμε μόνο καλησπέρες.
0: Α. Πώς τις Κυριακές καλημέρες.
1: Καλά υπάρχει παιχνίδι νεκροθάφτη.
0: Δεν το ξέρεις? Πού να το ξέρεις εσύ?
1: Όχι.
0: Παιδιά, εξηγήστε εδώ πέρα στη φίλη μας την αγαπητή.
1: Έλληνα άναυδο.
0: Καλά, αυτό είναι δεκαετίες του 90.
1: Εκεί μπορεί να δείχνει αυτό το παιχνίδι τώρα.
0: Είναι ένας ο οποίος περνάει μέσα από μνήματα και καθαρίζει φαντάσματα. Δηλαδή βγαίνουν αυτά τα ζόμπι από τα μνήματα κάτω και αυτό τα καθαρίζει για να πάει να σώσει την κοπέλα του, να πούμε. Όλα για τις γυναίκες γίνονται βασικά.
1: Ναι, ναι. Κάνουν αυτοί.
0: Ακούστε τώρα, με συγκλώνησε τώρα η κυρία. Δεν ξέρει το νεκροθάφτη, παιδιά. Θα τρελαθώ, δηλαδή. Σαν να λέμε τώρα, δηλαδή, κάποιος δεν ξέρει τι σημαίνει, πώς κινείται η παγκόσμια οικονομία ένα πράγμα τώρα. Δεν ξέρει το νεκροθάφτη.
1: Ευχαριστώ που με το εξήγησε.
0: Και πού είσαι ακόμα
1: τώρα. Έτσι. Ο Παντελής
0: Θαλασσινός. Ο Θαλασσινός, ναι, Αύγουστος. Είπαμε να τον εξυμνήσουμε τον Αύγουστο λιγάκι, να το τελειώσουμε κάπως έτσι σιγά-σιγά. Ναι.
1: Καταπληκτικός ο Θαλασσινός αυτό το τραγούδι.
0: Πολύ καλό, μπράβο, μπράβο, έτσι. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλημέρα και σε σένα. Μανολάκη, πες εδώ πέρα στην κυρία. Για βγες να μας πεις λίγο νεκροθάφτη. Πότε έπαιζες νεκροθάφτη, ε? Το τερμάτισε κανείς το νεκροθάφτη? Το πάκμα το τερματίσαμε. Το νεκροθάφτη δεν ξέρω αν το... ε? Άλλο είναι αυτό το παιχνίδι όμως, έτσι. Άλλο είναι το μπούμπλε μπούμπλε. Άλλο είναι το τέτρις. Άλλο είναι το πάκμαν. Και άλλο είναι αυτά τα βιντεοπαιχνίδια τα οποία παίζουν τώρα οι πιτσιρικάδες, που σκοτώνουν, μαχαιρώνουν, βιάζουν, κάνουν, ράνουν. Α, μου το στείλε ο νεκροθάφτης. Φοβερό παιχνίδι. Φοβερό παιχνίδι, φίλε. Ολόκληρη ιστορία. Το τερμάτισες? Την πήρες την κοπελίτσα? Άρα τυχαίρε.

0: και με ψάχνεις κάθε Αύγουστο.
1: Γεια σου κύριε Σάβα, καλή σου μέρα. Λάζαρος, good morning.
0: Είναι άνοστο αστείο και κακό.
1: Ναι, ναι, ναι, και αυτά έχει πολλά παιχνίδια ηλεκτρονικά. Όλα με βία ήταν όμως. Έτσι, του λείπα μου. Όλα, τα περισσότερα, όχι όλα, τα περισσότερα. Σήμερα βέβαια έχει παραγίνει το κακό, γιατί τα γραφικά και αυτά είναι φυσιολογικά, δηλαδή σαν να είναι πραγματικότητα, έτσι. Σκοτώνεις, μαχαιρώνεις, βιάζεις, δεν ξέρω, μα βιάζεις κιόλας, άμα θέλεις βιάζεις κιόλας, έτσι. Πουλάς ναρκωτικά, σκοτώνεις αστυνομικούς, πράγματα, να γίνεται ένας μεγάλος χαμός εκεί έξω ηλεκτρονικά, αλλά είναι, λέει, ψέματα αυτά, δεν είναι αλήθεια, είναι ψέματα. Αυτά τα ψέματα μερικές φορές ζωντανεύουν και αυτό είναι το κακό, έτσι. Λοιπόν, δεν μου στείλατε όμως φωτογραφίες τώρα. Θα μαλώσουμε τώρα πρωί-πρωί. Ας πούμε, δεν μου στείλατε. Θα αρχίσω τώρα εγώ να λέω πράγματα τώρα σιγά-σιγά. Δεν μου στείλατε φωτογραφίες για να δούμε τι θα γίνει. Άλλος μου λέει θα βρέξει, άλλος μου λέει θα βρέξει. Και άλλος μου λέει, ο μετεωρολόγος μου λέει θα έχουμε ηλιοφάνεια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ λίγο να συντονιστούμε. Θοδωρή, καλημέρα. Κύριος Χατζινόπουλος εμφανίστηκε στα πλατό. Που σημαίνει ότι θα έχουμε δημοσιογραφική υποστήριξη. Αν κάτι θέλετε να μάθετε για τον Πούτιν, να μου πείτε να τον ερωτήσω, έτσι. Να ξέρουμε λίγο τι γίνεται. Είχαμε ένα σκύλο ο οποίος όρμηξε σε ένα 12χρονο. Θα τα δούμε αυτά τα πράγματα. Έχουμε αρκετές ειδησούλες οι οποίες παίζουν για την σημερινή ημέρα. Βέβαια, η διαδικασία. Έχω κι εγώ ένα θεματάκι. Έχω θεματάκι για τα βαρέα. Θα το κάνουμε πάλι το θέμα, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω από τώρα. Τα πούμε αργότερα αυτά τα πράγματα, γιατί αντιμετωπίσαμε ένα θέμα. Άλλαξαν λίγο κάποια πράγματα, έτσι όπως τα ξέραμε. Αθόρυβα αλλάξανε, έτσι ξαφνικά. Αθόρυβα. Δηλαδή δεν το πήραμε χαμπάρι, δεν έγιναν ανακοινώσεις μεγάλες. Γιατί τώρα εμάς μας ενδιαφέρει να πούμε άλλα πράγματα μας ενδιαφέρουν. Αν εντοπίσουμε κανένα κουνούπι τίγρη του Δυτικού Νείλου, όχι του Βόρειου, ούτε του Ανατολικού. Του Δυτικού Νείλου. Πρόσεξε, γιατί έχει διαφορά. Αυτά τα άτιμα έχουν κάνει μια συνοικία εκεί πέρα στο Δυτικό Νείλο. Ναι, δεν είναι. Εγώ έπιασα χθες ένα κουνούπι, το πήγα για εξέταση, μου λέει όχι, αυτό δεν είναι του Δυτικού, είναι του Ανατολικού Νείλου. Και ησύχασα, ευτυχώς, λέω δόξα ο Θεός. Τελικά από εδώ, από τη Χαλάστρα ήταν. Δικό μας δηλαδή.

0: αφήσω. Γεια σου Ραχίλια, θα πάω σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψω όμως, γιατί είπαμε έχουμε θεματάκια σιγά σιγά, έτσι. Στον Στάτους πάντα συντονισμένοι, 107 και 7, καλή σας μέρα, καλό πρωινό, είναι 31 λεπτά μετά τις 7, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφω αμέσως.
1: Ωρα Ελλάδος, 7 και μισή. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
5: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
5: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε...

0: τις κλίσεις.
1: Θαλασσινός Pro.
0: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
1: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems. Ή στο thalassinospro.gr.
0: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
1: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Χριστόφορε, τι μου δείχνει τώρα το κατράν σου εσένα? Είναι διόδια, λέει, καλά η φωτογραφία είναι διευκρινιστική. Έχει σύννεφα, παιδιά, δεν το συζητάμε εδώ. Ο Θανάσης μου λέει να πάω να ποτίσω ή να πάω. Τι να σου πω, ρε Θανάση. Εδώ μετεωρολόγος με εμένα μου λέει για ντάλα ήλιος, να πούμε κανονικά. Όλες οι προγνώσεις είναι για ντάλα ήλιος. Θα βγει όμως, πιστεύω ότι θα τα διαλύσει, αλλά αυτό το λέω εγώ, έτσι. Χριστόφορος μου στέλνει φωτογραφία από διόδια ωραιοκάστρου. Ουρανός είναι μουντός. Μουντός, λέω, παιδί μου, μουντός.

Γεια σου ρε Φωτάκο. Φωτάκος μου έχει στείλει από το πρωί, σας το πω για να κάτσε να σου πω, 1, 2, 3, 4, 5, μέσα από αυτά τα 5 είναι και ο Παπαγιωργόπουλος, 5, 6, 7, 8 σκάνδαλα. Φωτάκο, κάνε λίγο κράτηρε με τα σκάνδαλα, γιατί δεν ξέρουμε τι να πρωτομαζέψουμε. Σιγά σιγά, γόρι μου, ένα-ένα, μην περίμενε να πούμε. Έχουμε μπροστά μας πολλές στάκατες, περίμενε. Κάτσε, ακόμα Αύγουστος είναι, από Σεπτέμβριο αυτά. Έβαλα τον κύριο Χατζινόπουλο να κοιτάξει λίγο εκτενέστερα το καιρό, γιατί θέλουμε να μάθουμε να κάνουμε ένα μπανάκι σήμερα, να μπορέσουμε, για ο καιρός θα είναι χάλια. Μα προς τα πού να πάμε, να πάμε προς Πόζαρα Ριδέας, να πάμε προς Χαλκιδική, να πάμε προς Καβάλα, να ξέρουμε πού να κατευθυνθούμε το μεσημεράκι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ο καιρός αλλάζει την ψυχολογία μας, έτσι.

Άμα δεν ταιριάζουν τα αστέρια, Περικλή μου, τα πράγματα είναι δύσκολα. Όσο και να το επιμένεις, δεν βγαίνει αποτέλεσμα, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 43 λεπτά μετά τις 7, ακούτε Στάτους, 107 και 7. Είναι Σάββατο και έχει συννεφιά. Είναι και πανσέλινο σήμερα, κοίταξε να δεις καντεμιά ρε φίλε. Θέλαμε να δούμε το φεγγαράκι, χθες το πρόλαβα εγώ όμως λίγο, το είδα. Το είδες εσύ, Βαγγελάκη? Ωραίος ο φεγγάρης, καλός, δυνατός, ρομάντικ.

0: Το πρωί τώρα ο Χατζηνόπουλος θα μας πει για το καιρό. Ελάτε, γιατί από τα χείλη του κρεμαμάστε, για να ξέρουμε τι γίνεται. Κύριε Χατζηνόπουλε, εγώ το πρωί έλεγα ντάλα ήλιος και δεν είδα, σκοτεινά όταν ήρθα.
1: Καταρχάς, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να πούμε ότι. Να πω καταρχάς ότι δεν είμαι και ο Αρναούτογλου.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ο κύριος Σάκης που είναι και εξαιρετικός στη δουλειά του, έτσι, ως μετεωρολόγος.
0: Και εγώ δεν είμαι μόνο του ο Σφαγιανάκης.
1: Ναι. Λίγο έχουμε θεματάκια με τις προγνώσεις.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι
1: αδιούχοι. Εγώ και χθες τα δελτία, μάλλον,
0: φεύγουνε.
1: Και χθες τα δελτία αναφέραμε και λέγαμε τον καιρό για σήμερα ότι θα είναι έθριος με αραιή συννεφιά. Αυτή είναι και η πρόβλεψη. Αυτή είναι και μέχρι στιγμής η πρόβλεψη. Δεν έχουμε νεότερη.
0: Μα και εγώ έψαξα κι άλλα site. Έψαξα κι αλλού, δηλαδή έγραψα καιρό. Έγκυρο site έγραψε πάνω.
1: Έγραψε και έγκυρο site. Λοιπόν, να πούμε ότι ίσως γίνονται λίγο ανάποδα τα πράγματα. Δηλαδή ξεκινάμε με την αραιή συννεφιά.
0: Και μπορεί να εκδηλωθεί ηλιοφάνεια.
1: Μπορεί και
0: αργότερο.
1: Να έχουμε ήλιο. Ναι, πάντως, έτσι από μια γρήγορη ματιά που έριξα στο χάρτη, ειδικά εδώ στα δικά μας να πω, δεν φαίνεται να έχουμε. Τουλάχιστον πάντα με τις προβλέψεις, γιατί μετά ξέρεις τι θα γίνει. Μα έχει μια ψυχάλα, θα τα ακούω.
0: Άστα να πάρει. Γιατί ο άλλος ετοιμάζεται να πάει τώρα.
1: Είναι λογικό.
0: Να πάω για μπάνιο σήμερα, να μην πάω. Μην πάω για μπάνιο για βρέξει, ρε φίλε.
1: Εντάξει, εγώ τώρα να πω κάτι. Θα μου πεις εσύ τα λες, γιατί δεν πας για μπάνιο. Και μια μέρα να μην πάμε, θα πω εγώ.
0: Κάτσε, ρε Χατζηνόπουλε. Τρεις μέρες πάμε το χρόνο. Οι δύο τις πήγαμε. Άλλη μία μας έμεινε.
1: Σε αυτή την περίπτωση να
0: είπα τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, αφού άμα βοηθήσει ο καιρός, αφού έδειχνε ότι βοηθάει, να πάμε να κάνουμε ένα τελευταίο μπάνιο.
1: Σωστό. Πάντως, έτσι μια μικρή συννεφιά θα έχει λίγο το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, από ό,τι είδα. Στο δεύτερο, έτσι μέχρι και την Ιερισσό, ωστόσο, θα έχει λίγο. Αλλά μιλάμε τώρα για αραιή συννεφιά, έτσι δεν μιλάμε τώρα για έντονη. Αλλά νομίζω το δεύτερο πόδι είναι σε καλύτερη κατάσταση. Οι θερμοκρασίες για εδώ στη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι μας δίνει η ΕΜΗ έως και 32 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή αισθητά πιο κάτω σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Χτυπήσαμε για κάτι 38 για τις περασμένες ημέρες.
0: 37-38, εγώ τα είδα.
1: Έτσι, μέσα στην εβδομάδα. Αλλά και η Χαλκιδική πάνω κάτω κάπως έτσι θα κινηθεί. Λίγο χαμηλότερα θα είμαστε και στην Πιερία. Λέω Χαλκιδική και Πιερία, γιατί είναι έτσι κοντινά μέρη για να πάμε για μπάνιο. Κατά τα άλλα, νομίζω και εύχομαι να μην βρέξει φυσικά, γιατί όπως λες και εσύ είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο.
0: Τώρα το ήταν πολύ άδικο τώρα. Δηλαδή τώρα τα πήγαμε καλά.
1: Μέχρι τώρα τα πήγαμε. Φάγαμε την κάψα μέσα στην εβδομάδα και τώρα το σοκού δηλαδή.
0: Βρέξε όταν θα αρχίσει η έκθεση, να πούμε, στις διαδηλώσεις πάνω. Να ρίξει μια βροχή να μπας και καθαρίσει το κουρνιαχτό, ας πούμε. Μην βρέχει τώρα, ρε και ρε. Να πούμε δηλαδή να τα κάνει μια δικαιοσύνη να υπάρχει, αφού δεν υπάρχει από πουθενά αλλού, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα χτύπα ξύλο.
1: Ναι.
0: Τα καρφί ήταν
1: αυτό. Ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Κατά τα άλλα, εντάξει.
0: Ό,τι χρειαστούμε, χαίρομαι που είσαι μαζί μας, γιατί είσαι κρατεός The Rock.
1: Βέβαια, λίμωνο, και εγώ χαίρομαι.
0: Ό,τι χρειαστούμε για να ρωτάμε μερικά
1: πράγματα.
0: Να τα μαθαίνουμε, έτσι. Ωραία πράγματα. Ωραία. Κύριος Χατζηνόπουλος μαζί μας. Εμείς συνεχίζουμε και λέμε καλημέρες. Ανοίγουμε και γραμμές. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματα στο Viber 6908-357-800. Τελευταίο μήνυμα από το Λευτέρη. Καλημέρα, λέει, η πόλη μας από Καλαμαριά. Τώρα με συννεφιά, άσπρη συννεφιά, έτσι, ένα πράγμα γκριζοάσπρο. Μια πανοραμική φωτογραφία από το Λευτέρη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κίτρινη προειδοποίηση, λέει, για καταιγίδες. Γράφει, να πούμε, ένα site εδώ πέρα. Τώρα μου το στέλνει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Λευτέρης. Τι να σου πω, ρε φίλε. Μη σε πάρω και στο λαιμό μου. Πάντως, όπως και να έχει, Σαββατοκύριακο έχουμε μπροστά μας. Ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν σχεδιάσατε να κάνετε, εύχομαι να σας πάει καλά. Εσύ, Μανώλη μου, τι πιστεύεις, αυτά που διαβάζεις και σου λέμε ή αυτά που βλέπεις? Γιατί ο άλλος λέει τώρα τα μάτια μου να πιστέψω ή εσένα. Ξέρω εγώ, ό,τι θέλεις πίστεψε, ρε φίλε. Για να πάρω μια γραμμή να δούμε λίγο τι γίνεται προς δυτικά, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα Κώστα. Δυτικά συννεφιά έχουμε.
0: Συννεφιές.
2: Από ό,τι βλέπω, είδα τον καιρό στο ίντερνετ, θα έχουμε σποραδικές βροχοπτώσεις ή και καθόλου.
0: Ναι.
2: Έτσι με το Σαββατοκύριακο, αλλά και τη Δευτέρα. Πέφτουν οι θερμοκρασίες από 37-38, όπως ανέφερε σωστά, στους γύρους του 30-32. Αλλά το θέμα είναι ότι πέφτει και η επικινδυνότητα για τις πυρκαγιές. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να βρέξει. Λυπάμαι όμως αυτούς που έχουν τώρα πολλές εκδηλώσεις. Μιλάμε, μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο και ένας μήνας με πάρα πολλές υπαίθριες εκδηλώσεις, και προτείνω σε όλους τους φίλους συνακροατές να πάμε και να διασκέδουμε τις υπαίθριες εκδηλώσεις, γιατί πολύ απλά παρατείνουμε το καλοκαίρι και προετοιμαζόμαστε καλύτερα. Αυτό Σαββατοκύριακο έχει τους πόντιους της Πολύχνης στο Καρατάσου και πάρα πολλές άλλες. Οπότε ας κάνει λίγο κάτω το καιρό, θα ρίχνει μια ψηλή βροχούλα έτσι να μας δροσίσει, να φύγουν τα πυροφυλάκια, να ξεκουραστούν λίγο και τα πληρώματα των οχημάτων της πυροσβεστικής, γιατί χθες πάλι είχαμε φωτιά στη Χαλκιδική και κάτι μικροεστίες προς την Καλλικράτεια και στην Ιερισσό, ας πούμε. Όπως,
0: αντιμετωπίστηκαν μάθει, γρήγορα αυτές, δεν είχαμε
2: επεκτάσεις. Να ξεκουραστούν τα παιδιά και να πάμε προς το χειμώνα και τις υποχρεώσεις μας επαγγελματικές κτλ. Λοιπόν, καλό Σαββατοκυριακό.
0: Γεια σας, Αγόρι μου.
2: Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είχαμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι διακοπές και μπάνια. Τώρα πρέπει να συμμαζευτούμε, φίλε Κώστα, και να δούμε πώς θα βγάλουμε το χειμώνα, σχεδιάζοντας για το επόμενο καλοκαίρι. Την καλημέρα μου.
0: Καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Καλημέρα. Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα. Τι πιστεύεις και περισσότερο εσύ, αυτά που σου λένε, αυτά που διαβάζεις ή αυτά που βλέπεις και αντιλαμβάνεσαι? Καμιά φορά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τα πάντα και χρειαζόμαστε και βοήθεια. Βλέπουμε κάτι και λέμε, εσύ Ευαγγέλη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό ρε Ευαγγέλη? Λέω, Ευαγγέλη, και εγώ το βλέπω, αλλά δεν ξέρω. Έτσι είναι και στη ζωή μας τα πράγματα, έτσι. Οι ειδήσεις τις οποίες ακούμε, ξέρω, ακούς μια είδηση, ξέρω εγώ, ο Φωτάκος είναι πολύ σπεσιαλίστα σε αυτά τα πράγματα. Με το που ακούει κάτι, τσακ μου το στέλνει, ξέρω εγώ. Τώρα στο Βατράχι το διάβασε, στο Κουλούρι το διάβασε, στον Κάδο το διάβασε, δεν ξέρω που το διάβασε. Βλέπει, τσακ, λέω αμάν, και εγώ ενθουσιάζομαι. Λέω αμάρε, φίλε, τι έγινε να πούμε. Βρέθηκε ζωή στον Άρη. Ναι, βρέθηκε ζωή και είναι έτσι κι αλλιώς. Και μετά αυτό το είχε γράψει, να πούμε, ο Σπύρος, να πούμε έτσι για πλάκα, για να κάνει πλάκα στη μάνα του. Δηλαδή θέλει λίγο να εξετάζουμε και εμείς λίγο τα πράγματα τώρα. Εγώ σας έλεγα το πρωί έχει ηλιοφάνεια, βγαίνω έξω, βλέπω, λέω, τι λες Μπαρμπαγιάννη, τι ηλιοφάνεια? Συννεφιά, κοντεύει να βρέξει, να πούμε εδώ πέρα, πώς πάει η κατάσταση. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλημέρα.
3: Την όμορφη μου καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα, Γόλη.
3: Τι γίνεται, καλά είμαστε?
0: Τι να γίνει, Γόλη, τώρα θα ρωτάσετε. Τι γίνεται?
3: Να λέμε καλά, δηλαδή. Ναι,
0: καλά είμαστε. Καλά είμαστε, δηλαδή. Άλλη, έτσι, άλλη. Λίγα κουνούπια λοιπόν του δυτικού Νείλου έχουμε, αλλά δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, πρόγνωση. Με 100%.
0: Ναι. 100%.
3: Μπόρα, αστραπές δεν θα υπάρξουν,
0: ναι,
3: σήμερα και αύριο.
0: Μάλιστα.
3: Προς το παρόν. Λοιπόν, βροχή θα έχει,
0: ναι,
3: βροχή θα έχει από το βράδυ αργά προς ξημέρωμα το πρωί.
0: Πού?
3: Θα βρέχει.
0: Πού?
3: Στην όλη περιοχή, η Θεσσαλονίκη, Μαθία, όλη αυτή εδώ πέρα.
0: Δηλαδή πήρη, τώρα μας βγαίνει στον αέρα και μας λες ότι το βράδυ σήμερα
3: 101%.
0: 101% πήγε. Όσο μιλάω αυξάνεται. Ναι. 101%.
3: 101%.
0: Θα μας ρίξει ψυχάλα, τέλος πάντων.
3: Θα
0: κάτι
3: έχει και αρκετή καλή βροχή,
0: ναι,
3: από το βράδυ προς τα...
0: προς ξημέρωμα Κυριακής δηλαδή. Ναι. Τι λέτε ρε παιδιά?
3: Όλο το απόγευμα, μέχρι το απόγευμα όλο, δεν θα υπάρξει βροχή.
0: Δεν θα υπάρχει. Μπάνιο θα μπορέσουμε να κάνουμε, καμιά βουτιά ή
3: αυτό
0: θάλασσα?
3: Αυτό είναι...
0: στην ιδιοσυγκρασία του καθενός.
3: Του, ναι, καθενός.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ πάντως κάνω μόνο στο λωτρό, δηλαδή στο μπάνιο.
0: Στην ντουζιέρα. Μάλιστα, κατάλαβα. Ωραία.
3: Δεν έχουμε. Καλά, λοιπόν, εύχομαι καλή ημέρα σε όλους. Να είσαι
0: καλά. Γεια σου, Γόλη. Γεια σου. Πρόγνωση, είδες. Ατόφια πρόγνωση. Μιλάμε για εμπεριστατωμένη τώρα, όχι... Κοκοτσακίζει που λένε, κοκοτσακίζει.

0: Πάμε μια γραμμή ακόμη, παρακαλώ.
1: Μια μεγάλη καλημέρα.
0: Άντε, καλημέρα και σε σένα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, η Παναγιά και ο Θεός.
1: Ήθελα να... Μπράβο, ρε Χουάτα.
0: Ναι, άντε, αυτά.
1: Με πρόλαβε.
0: Σε πρόλαβα, ναι, πρόλαβα. Είμαι προβελνιστικός.
1: Χάρηκα που άκουσα τον Γρηγόρη και τον Πέτρο.
0: Αχα.
1: Να πω κάτι όμως και σένα προς... Αν δεν ήσουν εσύ, πώς τα χαιρόμασταν.
0: Πώς τα χαιρόσασταν, αυτό λέω κι εγώ. Αυτό λέω κι εγώ. Αυτό λέω κι εγώ. Και εσύ καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Άρα Δημήτρη, πώς τα χαιρόταν ο άνθρωπος. Εγώ είμαι ο. Ο χαιροστικός που δίνω χαρά στον κόσμο. Βέβαια. Γεια σου, αδερφέ μου. Στον κύριο Σπύρο, καλημέρα επίσης. Όλη η παρέα εδώ είναι πρωί-πρωί.

0: κάνω πως.
1: Γεια σου Λαέρτης, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Δεν το κατάλαβα αυτό που με έγραψες. Όπου Αριδαία να βάλω Νεπάλ, τι. Στο Νεπάλ είδες εδώ μεταξύ ένα σπίτι το οποίο. Ένα σπίτι κράτησε μου. Μιλάμε μέσα στο μεγάλο το χαμό, ένα σπίτι. Το είχε φτιάξει εργολάβος Έλληνας εδώ από τη Λαμία. Ή από τη Λάρισα, δεν ξέρω. Και ρίξει τα μπετά που ρίχνουμε εμείς εδώ πέρα. Γιατί αναρωτιόμαστε καμιά φορά, γιατί ρίχνουμε τόσα πολλά μπετά ενώ στη Γερμανία δεν ρίχνουν. Ρίχνουμε μπετά γιατί περιμένουμε ότι έγινε και στο Νεπάλ χτύπα ξύλο. Ένα σπίτι μέσα στο μεγάλο χαμό κράτησε γερά εκεί πέρα όμως. Ε, το είδες στο σπίτι. Πολύ συγκλονιστικό βίντεο. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Αν επιμένεις για μπάνιο, βρες καμιά κοντινή πισίνα σήμερα.
1: Δεν έχει. Κοίτα να δεις ρε, με το ματιάξι. Αν είπα θα κάνουν τελευταίο μπάνιο σήμερα και καλά. Ήθελα να πάω όπου βρω τρύπα ήλιο.
2: Από χθες τις 8 που έφτασα στο εξοχικό περιοχή Καλλικράτειας, είναι Χαβάη 5-0 η θάλασσα.
1: Ωραία φίλε, φυσάει, είναι χαμός. Ναι, ναι.
2: Λάμε ότι έχω μαζέψει ένα τσουβάλι φύλλα από δύο δέντρα που έχω.
1: Φυσάει, ναι, φυσάει και θα βγει. Οι νοτιάδες είναι, βέβαια. Δεν κάνει κρύο όμως, έτσι. Δεν είναι.
2: Ά, όχι, ναι, μαλακός είναι ο καιρός.
1: Μαλακός ο καιρός, ναι.
2: 25 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή.
1: Άρε, μας ματιάξανε, ρε φίλε, προφανώς.
2: Ζω αυτή τη στιγμή και έρχονται τα πουλάκια και κάνουν μπάνιο.
1: Άρε, φίλε.
2: Ξεραίλα τα πάντα.
1: Ναι, ναι, είναι ξερά.
2: Και εμένα μπαίνουν μέσα στα μπέκ και γίνονται ωραίο θέαμα.
1: Ωραία πράγματα, πολύ ωραία.
2: Αλλά από θάλασσα είναι φουρτούνα.
1: Άστα να πάνε άμα βγάλει κύμα εκεί πέρα, μας δεν είναι, δεν είναι ούτε, ναι, να, το, ναι, ούτε ναι, να το συζητάς, ούτε Ηράκλεια, ούτε Καρικλάτη, ούτε τίποτα. Μα έχει κύμα, ξέχασε.
2: Έχει ακριβώς αυτό το κομμάτι, μα ανάμεσα ναι, από τις δύο.
1: Μάλιστα.
2: Τα δύο χωριά και γίνεται.
1: Τουλάχιστον είναι. Θα ψήσουμε καμιά μπριζόλα τουλάχιστον. Έχουν φύγει τα προβλήματα με τις αντιπυρικές. Δεν ξέρω, ο Πέτρος δεν ρώτησε να πούμε. Μπορούμε να ψήσουμε καμιά μπριζόλα στον κήπο τώρα με το καιρό για.
2: Στο τηγάνι.
1: Στο τηγάνι πάλι. Ωραία, θα πάμε στη χοληστερίνη στα ύψη πάλι.
2: Καλά,
1: καλή σου μέρα, καλημέρα. Όχι λέει, όχι λέει. Όχι, ο Πέτρος λέει όχι. Και τι θα φάμε πάλι, κατσαρόλα θα φάμε, ρε Σαββατιάτικα να πούμε. Να μην ψήσουμε κανένα καναρνάκι, κανένα τέτοιο, ξέρω εγώ, κανένα παϊδάκι, τίποτα να πούμε. Τίποτα, ξεραίλα πάλι θα την βγάλουμε. Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Τέλη του Οκτώβρη θα αρχίσουμε να ψήνουμε. Ξέρεις πώς θα έχει πάει το κρέας μέχρι τότε. Τέλη Οκτώβρη είναι λίγη αντιπυρική περίοδος. Ρε τι πάθαμε, ρε τι πάθαμε. Με του κορμιού, τη δίψα. Καλά που έχουμε και την αντιπυρική περίοδο. Περίοδος, έτσι, περίοδος. Καλά που έχουμε και την αντιπυρική περίοδος. Γιατί άμα δεν είχαμε τέτοια περίοδος, χωρίς περίοδος τι θα κάνουμε. Θα είχαμε πάρει πολλές φωτιές, θα είχαμε πάρει. Ευτυχώς δηλαδή που την έχουμε. Και κάπως ας πούμε δεν τα κάψαμε όλα. Αλλιώς, θα τα είχαμε κάψει όλα. Θα σ'

14 βαθμούς γράφει ο Λάζαρος. Πού είναι αυτό Λαζαρακό, το 14 βαθμούς? Ναι, ανέβε, ναι, στο Νέρμπερκ, Γερμανία. Με τρόμαξε, νόμιζα πως ήταν εδώ στη Χαλάστρα.

0: Για να ακούσω μια γραμμή ακόμη, παρακαλώ. Καλημέρα και πάμε σε δελτίο μετά. Ελάτε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
1: Λοιπόν, δεν μου λες, χρειάζεσαι κάποια περίοδο για να σου πει ότι αυτή την εποχή κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα κάνεις?
0: Χρειάζομαι, βέβαια.
1: Τον νόμο, δηλαδή.
0: Βέβαια χρειάζομαι τώρα. Πλάκα κάνεις τώρα? Φυσικά χρειάζομαι. Αλλιώς το άναβα φωτιά εγώ κάθε μέρα. Για να ψήσω.
1: Α, μπράβο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, χρειάζεσαι ένα νόμο, ας πούμε, να σου λέει ότι πρέπει να βάλεις ένα κράνο στο κεφάλι σου για να μην πέσεις και χτυπήσεις?
0: Ακριβώς. Και χρειάζομαι. Και χρειάζομαι
1: να σου πει ότι πρέπει να βάλεις ζώνη.
0: Έτσι.
1: Σε σένα και στα παιδιά σου μέσα στο κάθισμα, μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Ωφκώς. Ωφκώς χρειάζομαι, βέβαια.
1: Για να μην γίνει, ας πούμε, μια στραβή και κλαις πάνω από κανένα άσπρο μάρμαρο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, κύριε, χρειάζεσαι νόμους για να στα.
0: Απαντώ καταφατικά σε όλες τις ερωτήσεις. Χρειάζομαι ωφκώς να με λέει κάποιος. Όπως χρειάζομαι τον από πάνω να έρθει να μου πει, κύριε, είναι 3 η ώρα. Είναι ώρα κοινή ησυχία. Αν δεν με το πει, πώς θα σταματήσω εγώ τη δουλειά? Με κόβει, δεν με κόβει. Δεν γίνεται, ναι.
1: Αυτό, εσένα ο πόνος σου πάντα άρεσε. Αυτός ο πόνος σου με την ώρα κοινή ησυχία.
0: Όχι, θέλω να σου πω. Δηλαδή, χθες κατέβηκε η γιαγιά, πάτε θα τελειώσει. Θέλω, έχω 4 βίδες ακόμα να βάλω. Αλλιώς θα πέσει το κούφωμα. Ναι, αλλά είναι 3 η ώρα. Ναι, αλλά οι βίδες, να μην τις βάλω τις βίδες. Ναι. Και τις άφησα τις βίδες.
1: Έχει τύχει πολλές φορές. Έχουμε πάει για δουλειά μέσα στην πόλη και παλιά.
0: Ναι.
1: Ερχόταν ο άλλος και έλεγε, δεν ξέρει, έχεις βάλει τώρα το μηχάνημα, το γερανό.
0: Και δουλεύει, να πούμε.
1: Να κάνεις δουλειά. Και έτσι. Λέει ο άλλος μετά τις 5. Δηλαδή μέχρι τις 5 θα είναι κλειστός.
0: Από τις 3.30 μέχρι τις 5 πας για ένα τσιπουράκι στο τσιπουράδικο δίπλα.
1: Είναι κλειστός ο δρόμος, δεν θα δουλεύει το μηχάνημα και θα περιμένουμε να πάει 5 για να δουλέψουμε. Εντάξει, είναι λίγο.
0: Κάθε μέρα τα ζω αυτά. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα, ξέρω.
0: Και τους λες, παιδιά, κάντε λίγο υπομονή, σε μισή ώρα τελειώνω, μετά φεύγω, ας πούμε, και θα κοιμηθείτε μετά. Όχι, είναι 3.30 ο νόμος. Τώρα θέλουμε.
1: Κάτι να πιεις καφέ να πάει 5. Πάει και κανένα σικαλάκι και μετά.
0: Τρέλα. Λοιπόν, πάω σε δελτίο. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλό πρωινό, καλημέρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, γιατί η ώρα μας ήρθε. Ο κ. Χατζηνόπουλος θα εκφωνήσει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, γιατί το ρολόι δείχνει 8 ακριβώς.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζηνόπουλος. Τη δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές επανέλαβε από την Κοζάνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας λέω με τα βεβαιότητας ότι πριν από τις εκλογές έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, προαναγγέλλοντας παράλληλα ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο για τον επόμενο χρόνο αλλά και τον ευρύτερο κυβερνητικό προγραμματισμό μέχρι το 2030. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Παιδείας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθεται σε ισχύ σήμερα σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Σιθωνία στη Χαλκιδική. Η απαγόρευση ισχύει από τις 8 σήμερα το πρωί και για 12 ώρες λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στο ίδιο θέμα θα μείνουμε. Στο κόκκινο του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκονται για σήμερα Κρήτη, Ρόδος, Καστελόριζο και Κάρπαθος λόγω των ανέμων με ρηπές από 8 έως 9 μποφόρ. Πολύ ψηλός κινδύνος κατηγορίας 4 αναμένεται για την Αττική, την Νότια Εύβοια, την Νότια Λακωνία, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε κίτρινο συναγερμό η Χαλκιδική. Η πασίγνωστη εμποροπανήγυρη της Βόρειου Ελλάδος στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής άνοιξε τις πύλες της χθες και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Παρασκευή. Ήδη από χθες λειτουργούν 20 νέες ταβέρνες, οι οποίες θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, μυστική επίσκεψη στη Μόσχα για τον διευθυντή της CIA John Ratcliffe, οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν τη Ρωσία για τις αρνητικές συνέπειες της κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων και κάλεσαν τη Μόσχα σε διαπραγματεύσεις. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εκτιμά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποδυναμωμένες λόγω της εμπλοκής τους σε πολεμικές συγκρούσεις και δεν φαίνεται να αναθεωρεί τη στρατηγική του. Ο Ρώσος Πρόεδρος προγραμματίζει σειρά διπλωματικών συναντήσεων με ηγέτες χωρών όπως η Κίνα και το Ιράν στο πλαίσιο της Συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Συννεφιά για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στο Κιλκίς και στον Πολύγυρο στους 30, στα Γιάννητσά στους 32, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στα Γρεβενά θα φτάσει τους 33 και στην Καστοριά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,65. Κόλλα 6 x 500ml 40% φθηνότερα 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
13: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
14: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
15: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
16: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
15: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming. Της Farcon Professional.
16: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
2: στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Τι να κάνουμε, αφού χάσαμε το μπάνιο το καλοκαιρινό, τουλάχιστον να απολαύσουμε τη φεγγαράδα. Βαγγελάκη, γεια σου Φώτης. Να έστειλε ο Φώτης μια φεγγαράδα χθεσινή. Σήμερα είναι βέβαια η Παρσέλινος ολοκληρωμένη. Να την απολαύσουμε, να άμα διαλυθούν τα σύννεφα. Θετική ενέργεια να έχουμε, να μιλάμε όλοι έτσι θετικά για να μπορούμε να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα το βραδάκι, να δούμε τη φεγγαράρα την ώρα που βγαίνει, ειδικά το φεγγάρι. Τι εκπληκτικό ρε φίλε. Πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο. Όλα τα λεφτά. Γεια σου Έλενα, καλή σου μέρα. Αλλά άμα είσαι γεμάτος με σκάνδαλα και με τέτοια και με αρνητικότητα και toxic, toxic που λένε, toxic, εκεί δεν μπορείς να έχεις χώρο και χρόνο για τον εαυτό σου για να απολαύσεις και να γεμίσεις με δέος από αυτό το ωραίο φυσικό φαινόμενο. Αν νομίζεις ότι το φεγγάρι, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι ένας τεχνητός δορυφόρος, ας πούμε, από τους εξωγήινους, τότε εσύ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, έτσι.
1: Απόψε φάνηκες φεγγάρι μου και μην αξαγρυπνός μαζί σου. Μου πες πως το κάνες για χάρη μου. Ήτανε Αύγουστος, θυμίσου.
0: Γεια σου Νικολή, καλή σου μέρα. Η Κατερίνη λέει, ακούει η Μπαρμπαγιάννη. Γεια σου Κατερίνη.

0: Αχ, περαστικά σου, Ελενίτσα μου. Ελενίτσα μπρούμτισε και χτύπησε η κοπέλα και πονάει. Περαστικά, Ελενίτσα μου, περαστικά. Καλημέρα και στην άλλη την Ελενίτσα, η οποία μου στέλνει τραγούδι, μου στέλνει προφανώς. Καλημέρα, Χάρη. Και ο Χάρης, ωραία φωτογραφία, ξημερώματο το φεγγαράκι μέσα στα σύννεφα.
1: Θα με ξεχάσεις, δεν θα ξανάρθεις πια, για χάρη μου. Θα πας

0: Τελείωσε ο Αύγουστος, Μανολάκι μου. Τελείωσε, αγόρι μου. Δεν μας έμεινε τίποτα. Δύο μέρες μας μείνανε και εκείνες μουντές. Μουντές. Αυτό είναι το περίσσευμα του καλοκαιριού. Ελπίζαμε ότι θα μας κάνει δύο μέρες ακόμα έτσι καλές, μέχρι να μπούμε στο Σεπτέμβρη και να βάλουμε τα κεφάλια κάτω για να τραβήξουμε το Λούκι, που λένε από εδώ πάνε και οι άλλοι, αλλά μας το χάλασε τελευταία, ενώ καλά το πήγαινε. Καλά το πήγαινε με γρίνιες δικές μας, έλεγες, μα είναι δυνατόν αυτή η κλιματική αλλαγή. Σε πείραζε η κλιματική αλλαγή, τώρα δεν σε πειράζει. Βέβαια θα ήθελες ήλιο, κι εγώ. Και εγώ το λέω, όχι να το λέω, να είμαστε ειλικρινείς. Και εγώ έλεγα, άπαπα, και αυτό το πράγμα δεν είναι φυσιολογικό, και εκείνο δεν είναι φυσιολογικό, και να το τέτοιο και λιώνουν οι πάγοι, και να αυτό και το. Δεν θέλατε και τις ανεμογεννήτριες, και πάρτε στο κεφάλι τώρα με την κλιματική αλλαγή. Αλλά ξαφνικά, εκεί που προγραμματίσαμε να κάνουμε ένα μπανάκι, κύριε Χατζινόπουλε, τσακ, ήρθε ο καιρός και μας έδειξε ότι τελικά μπορεί να αλλάξαν μερικά πράγματα, αλλά κάποια άλλα δεν αλλάζουν. Μετά τον 15 Αύγουστο τελειώνει το παραμύθι, ας πούμε.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα από πλευράς καιρού. Ήρθα γιατί είχαμε μια δυσάρεστη είδηση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ.
0: Αμάρε, παιδιά.
1: Ναι, και με θύμα έναν 20χρονο.
0: Αμάρε, παιδιά.
1: Ναι, ναι. Δυστυχώς στην περιοχή του Χορτιάτη έγινε το τροχαίο. Λίγο πριν τις 11 το βράδυ χθες, γιο ταχύ που οδηγούσε 70χρονος συγκρούστηκε με την μηχανή που οδηγούσε ο 20χρονος, με αποτέλεσμα δυστυχώς ο νεαρός να χάσει
0: 20
1: τη ζωή
0: παλικάρι
1: του. Ναι, πραγματικά, παιδιά, είναι πολύ θλιβερή είδηση. Άλλη μία είδηση τραγική που αφορά σε τροχαίο δυστύχημα, και νομίζω ότι τα θύματα στην άσφαλτο αυξάνονται συνεχώς.
0: Άμα τα βάλεις όλα στο χρόνο, είναι ένα χωριό το χρόνο.
1: Έτσι.
0: Ένα χωριό. Είναι... Απίστευτο είναι πραγματικά.
1: Είναι απίστευτο.
0: Μάλιστα. Τραγούδι για τον Αύγουστο, για να τον αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά.

0: 2 επί 3. Νικόλα, καλή σου μέρα και σε σένα. Καλό πρωινό λέει και σε όλους. Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παρβαγιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σε σέ.
1: Παρβαγιάννη.
0: Ναι.
1: Θέλω να μ' ακούσεις.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι τραγουδιστές που τραγουδάνε, που βάζεις.
0: Ναι, ναι.
1: Που λες είναι κουλτουριάρικα. Κουλτουριάρικα.
0: Είναι κουλτουριάρικα, είναι βέβαια. Κουλτουριάρικα,
1: λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Άκουσε με όμως.
0: Ναι.
1: Αυτά στα νιάτα μας εμείς τα χορεύαμε.
0: Αχα.
1: Αυτά είναι για να πέσει χούντα.
0: Α, ναι, βέβαια,
1: δεν
0: γι' αυτό.
1: Είναι κομμουνιστικά τραγούδια, αγαπητέ μου, κύριε. Ναι, πώς λέει, κύριε Βαρβαγιάννη.
0: Κύριε Βαρβαγιάννη, με λένε, ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Βαρβαγιάννη,
0: ναι,
1: αυτά τα τραγούδια.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο Παπακοσταντίνου ήρωας.
0: Ναι.
1: Ήρωας ο. Αυτός τώρα που τραγουδούσε, πώς του λένε, ο.
0: Ο Μητροπάνος.
1: Μητροπάνος,
0: ναι, ο.
1: Πολύ, ναι, πολύ, ναι. Πάρα πολύ. Ο,
0: έτσι.
1: Ο ήρωας ο. Που του δικάσανε, πώς του λένε, τον. Μίκη Θοδωράκη.
0: Θοδωράκης,
1: ο Μίκη Θοδωράκης,
0: βέβαια.
1: Είναι ήρωας.
0: Ήρωας.
1: Ξέρεις αυτό.
0: Βέβαια είναι. Βέβαια είναι. Συμφωνώ.
1: Α,
0: συμφωνώ.
1: Μπράβο.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν,
0: συμφωνώ. Ναι.
1: Τι τα πλασέρεις για κομμουνιστικά. Αυτά μας αρέσουν τα τραγούδια μας.
0: Εγώ
1: είναι
0: λέω ότι είναι κουλτουριανικά. Ναι.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Σας αρέσουν τα τραγούδια που παίζουν. Σας αρέσουν.
1: Αυτά.
0: Ναι, ωραία.
1: Αυτά εγώ τρελαίνομαι.
0: Έτσι.
1: Κοίταξε,
0: έτσι.
1: Δεν είμαι κομμουνιστής.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, δεν είμαι κομμουνιστής. Είμαι καπιταλιστής.
0: Καπιταλιστής.
1: Μ' αρέσουν τα τραγούδια. Γιατί πολέμησαν τη χούντα.
0: Έτσι, μπράβο. Σωστός είσαι. Σωστός είσαι σε αυτά που λες. Να σε ρωτήσω, να σε ρωτήσω εγώ κάτι όμως τώρα με όλη την αγάπη που σου έχω. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Έτσι,
0: έτσι για να μου φύγει απορία. Τώρα μου δημιουργήθηκε μια απορία, έτσι. Πόσα χρόνια είσαι συνταξιούχος?
1: Είμαι 83 χρονών.
0: Δεν το ξέρω, παλικάρι είσαι 83 χρονέως κατάνεως. Πόσα χρόνια είσαι συνταξιούχος, λέω.
1: Α.
0: Α.
1: Κοίταξε, εγώ πήρα πρόωρη από τα 55.
0: Όπα της.
1: Μέχρι τώρα παίρνω σύνταξη.
0: Να σε καλά. Δεν θα σε ρωτήσω πόση σύνταξη παίρνεις, γιατί δεν είναι διακριτικό. Αλλά χαίρομαι που είσαι.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή εγώ.
0: Ναι.
1: Έχω παίρνω και αναπηρική.
0: Α, είναι και το έξτρα σου,
1: μάλιστα. Παίρνω και σύνταξη και αναπηρική.
0: Να σε καλά, ρε πατριώτη.
1: Αγρότη είμαι, βρε, αγροτική.
0: Α, και εσύ τώρα γιατί, για αγροτική σύνταξη μιλάμε τώρα. Σιγά τη σύνταξη που παίρνει τώρα να μου. Σιγά τη σύνταξη που παίρνει. Μάλιστα. Πατριώτη μου, να σε καλά, ευχαριστώ για το διάλογο.
1: Δεν ενδιαφέρει, κοίταξε. Τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Δεν τα βγάζει. Δεν έρχονται μόνο του, τα βγάζει. Εμείς τα βγάζουμε.
0: Εμείς τα βγάζουμε.
1: Το χρήμα. Εμείς γινιόμαστε χωρίς λεφτά, έτσι.
0: Έτσι.
1: Και όταν πεθαίνουμε, πάλι χωρίς λεφτά πεθαίνουμε.
0: Σωστό.
1: Είναι αλήθεια, ναι ή όχι?
0: Αλήθεια, μεγάλη αλήθεια κιόλας. Μεγάλη αλήθεια.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν παίρνουμε τίποτα μαζί μας.
1: Αυτό.
0: Έτσι.
1: Το είπε ο Μέγας Αλέξανδρος πριν πεθάνει, κύριε Βαρβαγιάννη. Αυτό το είπε, λέει, όταν έβασε τα λάθρα που παντού, του λέει το. Μεγάλο δηλαδή, μετά από αυτόν.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, κοίταξε, θα βάλει τα χέρια έξω από το φέρετρο και θα τα κάνει προς τα πάνω να βλέπουν. Λέει, γιατί. Γιατί λέει, και ό,τι λάφερα βάσαμε θα τα στείλει και θα τα βάσει ο κόσμος. Λέει, γιατί. Γιατί λέει, όταν γεννιόμαστε με λεφτά ή χωρίς λεφτά. Πώς γεννηθήκατε.
0: Ωραίος ο Αλέκος. Ωραίος ο Αλέκος. Άντε να σε καλά, πατριώτη, καλή σου μέρα. Καλό πρωινό. Ωραίος. Ωραίος και ο Αλέκος. Πάρε και ένα τραγουδάκι ωραίο που ξέρω ότι σ' αρέσει τώρα. Επαναστατικό. Επαναστατικό και μετά από διαφημίσεις. Έτσι είμαστε εδώ εμείς. 95 βγήκε ο άνθρωπος στη σύνταξη. Αγρότης όμως. Είχε και αγροτιά προώρη σύνταξη. Είχε. Άρε, Πασόκ. Πασόκ θα λέτε και θα κλαίτε. Κλαίτε ήδη δηλαδή, αλλά τέλος πάντων.

0: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml.

0: Δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κολλιώσα γελατινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
5: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Άρα τη αγάπη η μαχαιριά, ε! Ο ήλιος βγήκε στο τριάδι, λέει η Ελένη. Άντε βρε, να όλο γρίνια είστε βρε. Όλο γρίνια είστε, ορίστε ρε, ο ήλιος βγήκε. Μόλις λίγο σας χαλάει τα σχέδια ο καιρός, αμέσως αρχίζετε τις κατάρες, να πούμε. Βγήκε ο ήλιος στο τριάδι, λέει η Ελένη. Θα έρθει σε λίγο και σε εμάς. Καλημέρα και στο Φώτη. Φωτάκος, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχεί. Μη στεναχωρεύεστε τα Σαββατοκύριακα, δεν θα στεναχωρεύεστε. Από Δευτέρα είστε στεναχωρίες. Ήρθε και ο κύριος Χατζινόπουλος να μας πει μερικές πληροφορίες χρηστικές, τις οποίες χρειάζεται να ξέρουμε. Το flyover τι θα κλείσει πάλι σήμερα για να κάνουμε έργα.
1: Ναι, ναι, έχουμε ανακοίνωση. Κλείνει απόψε στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 6 αύριο το πρωί. Ένα τμήμα φυσικά της περιφερειακής οδού. Να πούμε ότι θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων, στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου. Θα αποκλειστούν δηλαδή οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής. Για να το καταλάβουμε. 11 το βράδυ μέχρι 6 αύριο το πρωί.
0: Ναι.
1: Λόγω των αργασιών
0: είναι τώρα, Ανθέων είναι επί τα πυργίου ουσιαστικά.
1: Κάπου εκεί.
0: Εκεί,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί που βγαίνεις ας πούμε και μπαίνεις εκεί πέρα που είναι πολύ ωραία.
1: Σε εκείνο το σημείο.
0: Ωραία.
1: Αλλά εκτός από τα δικά μας,
0: ναι, ναι,
1: έχουμε κι άλλα.
0: Και άλλα έχουμε.
1: Τα οποία είναι μεν λίγο δικά μας, σχετίζονται τουλάχιστον με την Ελλάδα. Έχουμε μια νέα ανάρτηση από την Μαντόνα.
0: Η Μαντόνα.
1: Βέβαια.
0: Ο Μαντόνα μου. Ναι.
1: Η top star του κόσμου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το
0: καλό
1: συζητάμε.
0: Το κορίτσι, Πάπα τον Πριτ.
1: Είχε έρθει στην Ελλάδα τις προηγούμενες
0: ημέρες. Καλή γύρι στα νησιά όλα να πούμε. Να χάλυψε,
1: και
0: να
1: και
0: πούμε,
1: όχι
0: ναι.
1: Μόνο νησιά και μέχρι και τα μετέωρα της Καλαμπάκας έφτασε.
0: Πήγε στα μετέωρα.
1: Έκανε πολύ μεγάλη έτσι, περιήγηση.
0: Καλή, άνοιξε ο παπάς στην εκκλησία, την περίμενε και δεν πήγε αθεόφοβη. Πήγε ο παπάς, άνοιξε του πολυελαίου. Πολυελαίου είχαν τον ανοίξουν από το γάμο τη Μαρίτσα να πούμε. Δεν είχα ξανανοίξει πελέλη.
1: Ναι.
0: Άνοιξε όλους πολελαίους παπάς εκεί πέρα, άνοιξε τα χαλιά, τα τέτοια, τα ιερά. Και η Μαντόνα δεν πήγαινε.
1: Δεν πήγε,
0: μετά,
1: δεν
0: το μετάνιωσε μετά, βέβαια.
1: Εντάξει. Για είχαμε μία νέα ανάρτηση που έκανε πριν από λίγες ώρες η Μαντόνα. Δημοσιοποίησε επιπλέον φωτογραφίες από τις διακοπές της στη χώρα μας και μέσα σε αυτές φυσικά βλέπουμε και πάλι μερικές φωτογραφίες από την επίσκεψή της και στην Πάτμο. Αυτό το εξαιρετικό νησί που έχει έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα.
0: Εκεί γράφτηκε η αποκάλυψη του Ιωάννη.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Αλλά και από την Κέρκυρα, εκεί όπου ήταν η βάση της, να πούμε, εδώ στην Ελλάδα. Και έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης από τις φωτογραφίες ότι οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου. Έτσι έγραψε η Μαντόνα, αυτή η top star, έτσι, σε παγκόσμια κλίμακα φυσικά. Να πούμε ότι εκεί είναι πολύ μεγάλος δώρος.
0: Κοίταξε,
1: από
0: μια προβολή της Ελλάδας είναι τώρα. Γιατί η Μαντόνα δεν την παρακολουθούν μόνο αυτοί από το Χαλάνδρι. Έχουμε
1: μια
0: και
1: τεράστια, ναι, προβολή της Ελλάδας, θα γίνεται, πούμε. Έτσι. Και εγώ θα πω, ας μου επιτραπεί αυτή έτσι, η δυνατότητα, ότι του χρόνου όσοι πάνε στην Πάτμο λίγο να προσέξουν τις ημερομηνίες. Θεωρώ ότι θα γίνεται χαμός.
0: Καλά, σοβαρά.
1: Έτσι κι αλλιώς γίνεται στην Πάτμο. Yeah. Πολλοί κόσμος πηγαίνει. Αλλά νομίζω μετά από αυτήν έτσι, την προβολή που μας χάρισε η Μαντόνα, νομίζω ότι και η Πάτμος θα είναι στο επίκεντρο για άλλη μία φορά και για διαφορετικούς λόγους, πέρα από το θρησκευτικό κομμάτι έτσι, που είναι πάρα πολύ έντονο. Εγώ εξεπλάγιν Κώστα που έφτασε και στα μετέωρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι έτσι. Τόσο για το θρησκευτικό κομμάτι, γιατί είπαμε τα μετέωρα είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Πάνε και αλλόθρησκοι, εννοείται.
0: Ναι, καλά
1: φυσικά,
0: τώρα, είναι δυνατό.
1: Αξίζει και μόνο να το δεις αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς.
1: Εντυπωσιάστηκα πολύ, δεν το περίμενα πραγματικά.
0: Κοίταξε. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα οποία γίνονται, γιατί όντως είναι μια προβολή της χώρας μου.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις, άμα δεν ήταν η Μαντόνα, εμείς δεν μιλούσαμε για την Κέρκυρα. Μιλάμε πολλές φορές για την Κέρκυρα. Αλλά άλλο τώρα να μιλάει η Μαντόνα
1: έτσι.
0: Και άλλο να μιλάει ο Δημητράκης, ας πούμε.
1: Έχει
0: άλλο,
1: μεγάλη
0: διαφορά. Πούμε,
1: υπάρχει
0: θέμα,
1: έτσι,
0: ναι,
1: μια διαφορά.
0: Άλλο να σου λέει ότι τι ωραία που είναι στην Κέρκυρα η Μαντόνα. Γιατί ναι, το βλέπει όλος ο κόσμος. Και άλλο τώρα να μητράκεις από το Χαλάνδρι ή από το Πολυδέντρι.
1: Έτσι,
0: να καθίσει να πει πήγα στην Κέρκυρα και πέρασε καλά. Πούμε,
1: έτσι είναι. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι δεν επισκέφτηκε τη Σαντορίνη, δεν επισκέφτηκε τη Μύκονο, δεν επισκέφτηκε προορισμούς στη χώρα μας που είναι πάρα πολύ δημοφιλείς και συγκεντρώνουν έτσι όλους τους στάρς της showbiz.
0: Αυτό είναι το ενδιαφέρον τώρα με τη Μαντόνα, ότι στα 67 της, πόσο είναι, ξέρω εγώ, έκανε μια στροφή. Πώς έκανε μια στροφή, ας πούμε, για παράδειγμα. Πώς έκανε η Παπαρίζου μια στροφή στο έντεχνο, ένα τέτοιο
1: έκανε
0: πράγμα.
1: Παπαρίζου, λέμε τώρα, ρε παιδί μου. σε άλλη χώρα είμαι.
0: Έκανε μια στροφή στον θρησκευτικό τουρισμό και καλό είναι αυτό. Δεν μπορώ να το δούμε αρνητικά.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι και επίσης εντυπωσιακό, λέω αυτό και ολοκληρώνω μετά τη Μαντόνα,
0: ναι, ναι.
1: Ότι εμπνεύστηκε από την κερκυραϊκή παραδοσιακή φορεσιά.
0: Έτσι.
1: Για να επιλέξει για και το ρούχο.
0: Για το επόμενο βίντεο κλιπ.
1: Όχι, όχι, και το ρούχο Dolce Cabana. Εντάξει, ρουχάρα ήταν στα γενέθλιά της, αλλά και ο κεφαλόδεσμος που εντάξει.
0: Με τα λουλούδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Κέρκυρα έχει από τους πιο εντυπωσιακούς κεφαλόδεσμους, τα καπέλα στις γυναικείες φορεσιές. Εντυπωσιάστηκα πραγματικά ότι ήταν πηγή έμπνευσης αυτό για τη Μαντόνα.
0: Θα ήθελα να προτείνω στην Μαντόνα.
1: Ναι.
0: Μαντόνα μου, κορίτσι μου γλυκό, έλα και μια βόλτα μέχρι το πανηγύρι του Αγίου Μάμα να πάρουμε
1: πιστεύω
0: και
1: εμείς. Ότι θα περάσει πάρα πολύ ωραία.
0: Θα περάσει πολύ ωραία. Περάσει πολύ ωραία. Θα σου σερβίρουμε σουβλάκι και θα σου δείξουμε και πώς το τρώνε. Γιατί αυτοί τώρα δεν ξέρουν κιόλας. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Εντάξει, πού να το ξέρουν τώρα.
0: Μαχαιροπύρινο χρήσιμο πίνει στο σουβλάκι.
1: Αν με ρωτάς, παρόλο που δεν την ξέρω, τη Μαντόνα, νομίζω ότι θα φάει κανονικά το σουβλάκι με το χέρι όπως το τρώμε όλοι.
0: Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα η Μαντόνα. Ας είναι καλά η κοπέλα. Ας είναι καλά. Αναστασία μου, καλή σου μέρα. Στη Δήμητρα, στη Μαρία, στην Ελένη. Γεια σου, Ευάγγελε.

0: Άρε μαράκι, πάτε Κυκλάδες. Πάρετε κανένα κλαδί μαζί σας. Εννοώ κανένα δέντρο έτσι για σκιά. Καλά να περάσετε. Να είδες τι ωραία, πάνε για Κυκλάδες. Ωραίος, αυτή τώρα η φωτογραφία που μου έστειλες μαράκι είναι ατόφια, δηλαδή από το πλοίο. Γιατί βλέπω έναν ήλιο ντάλα εκεί πέρα. Και δεν έχετε συννεφάκι, εμείς συννεφιάσαμε εδώ πέρα σήμερα.
1: Μου περνάει από το μυαλό, σε σκοτώσω.
0: Βάλε ένα λαϊκό άσμα εδώ για τον φίλο του Βαγγέλη, ο οποίος θέλει ένα λαϊκό άσμα, όχι κουλτουριάρικο. Λαϊκό θέλω τώρα, έτσι. Με νόημα τραγούδι, με νόημα για να καταλαβαίνετε τους στίχους. Η μουσική έχει να κάνει με τους στίχους, δεν είναι μόνο ο ρυθμός. Ο τίτλος λέει «Τολμάς και έχεις παράπονο εσύ, Βαγγέλη μου», κατάλαβες. Έτσι. Άστα να πάμε Λαζαράκο, άστα να πάμε, όχι να πάνε, να πάμε, άστα να πάμε. Άλλο κακό να μην μας βρει.

Άρα το μαράκι πάνε Σύφνο να περάσετε καλά. Από Καρδιάς να περάσετε καλά. Δεν έχω πάει Σύφνο, έχω πάει Σύρο, έχω πάει. Πού έχω πάει αλλού, έχω πάει Σαντορίνη, έχω πάει λίγο Μύκονο. Λίγο Μύκονο πήγα, μία μέρα μόνο και έφυγα. Δεν μπορούσα να καθίσω πολύ γιατί ήμουν πολύ ντυμένος. Ωραία είναι, ωραία είναι. Οι Κυκλάδες είναι όμορφες. Αν είχαν και καμιά δεκαριά δέντρα, δεν φυτεύουν εκεί δέντρα. Δεν τα θέλουν τα δέντρα, δεν τα γουστάρουν. Ξερολιθιά που λένε. Αλλά έχει τις ομορφιές, ε. Όλη μέρα να κοιμάσαι και το βράδυ να βγαίνεις έξω. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα πάνω στα βράχια. Όμορφα. Τέρι μου, καλή σου μέρα και σε σένα και καλό πρωινό. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2-3-10-5-13.000 2-3-11-82-10-50. Τα μηνυματάκια στο Viber 6-9-08-3-57-800. Θερμοκρασίες κομψή-κομψά. Μου στείλε και ο φίλος μου, ποιος μου το στείλε το μήνυμα στο προσωπικό. Α, ο Στέλιος. Στελάρα, πού είσαι, είσαι εδώ για είσαι τίποτα στα εξωτερικά συνεργεία. 24 βαθμούς λέει είχε το πρωί. Τώρα μια που το χάσαμε το μπανάκι το καλοκαιρινό, δηλαδή δεν θα κάνουμε μπανάκι σήμερα. Εγώ, ο άλλος που είναι τολμηρός έχει και χειμερινούς κολυμβητές. Ορμάνε, ξέρω εγώ, και πέφτουν μέσα στα κρύα νερά, να πούμε έτσι. Εγώ ήθελα να κάνω ένα μπανάκι σήμερα, να σου πω την αλήθεια, αλλά μου το χάλασε ο καιρός. Θα παραμείνει πανσέλινος. Τώρα μας μένει μόνο τι θα φάμε, τι θα πιούμε, που λένε έτσι. Μεγάλα θέματα δεν σας ανέπτυξα σήμερα. Βλέπετε τι ωραία που το πάμε, τι όμορφα, καλά. Σκάνδαλα, πράγματα, ράματα, τίποτα. Όλα καλά. Έχουμε πολλά στην ατζέντα, αλλά τώρα είμαστε σε μια κατάσταση λίγο μουδιασμένη, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί περιμένουμε. Θα σας πω όμως ένα, το οποίο αφορά τους επαγγελματίες. Αν δεν το έχετε μάθει, ο κ. Χατζηνόπουλος μπορεί να το ψάξει βέβαια για του λόγου του αληθές, γιατί το ψάξα και εγώ, όχι δημοσιογραφικά, αναγκαστικά το ψάξα, όχι δημοσιογραφικά, αναγκαστικά έτσι. Άλλαξαν μερικά πράγματα για τα βαρέα αντικείμενα τα οποία πετάτε στο Δήμο. Το μάθατε έτσι. Παίρνετε τηλέφωνο και λέτε θέλω να κατεβάσω δύο ρολά και σου λέει όχι ρολά, όχι κούφωματα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Άλλαξε το συστηματάκι. Και τώρα μόνο κάνα καναπέ, καμιά καρέκλα, καμιά αντιβάνο κασέλα. Κάνα μπιντέ. Τι να το κάνεις το μπιντέ? Χρησιμοποιείτε μπιντέ σε καινούργια τουαλέτα? Χρησιμοποιείς εσύ, Βαγγελάκη μου, μπιντέ? Ξέρεις τι είναι ο μπιντές? Α, δεν ξέρει τι είναι ο μπιντές. Καλά, ρε, που ζει, να πούμε. Λέμε, άμα έχει κανένα μπιντέ τον οποίο το χρειάζεται, εκεί θα έρθει ο Δήμος το πάρει. Αλλά άμα έχει βγάλει καμιά εσωτερική πόρτα ή αλλάζει καμιά θωρακισμένη, ξέχασε το. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση πλέον. Δεν τα παίρνουν. Μέχρι τώρα τα παίρνανε χωρίς τα τζάμια. Εκεί είναι που σταυροκοπιέσαι, ας πούμε. Τέλος πάντων, είχε την πλάκα του το θέμα. Πλέον, άμα πάρει ένα τηλέφωνο για να πει θέλω να βγάλω. Δεν υπάρχει αυτό. Άλλαξε το σύστημα, πήρανε και τον κάδο από την Γενιτσόν 89. Είχε ένα κάδο, πήγαινες πετούσες μέσα κανένα βαρέο αντικείμενο. Τώρα πρέπει να τα εντάξεις σε μια πραγματικότητα διαφορετική. Δεν την έχω καταλάβει ακόμα. Πρέπει να φωνάξεις έναν ιδιώτη που έχει κάνει μια εταιρεία μεταφοράς βαρέων αντικειμένων και τα πηγαίνει και τα πετάει κάπου, δεν ξέρουμε πού. Μυστήριο που τα πετάει, ας πούμε, προφανώς. Και πληρώνει. Οπότε η διαδικασία είναι με φράγκα. Έχεις λεφτά, προχώρα. Δεν έχεις λεφτά, κάτσε να βγάσου. Ωραία πράγματα. Βέβαια. Από τις γωνιές που ήταν λίγο πράσινες, που είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι, που βάζανε εκεί πέρα και ο Δήμος έβαζε έναν κάδο, ας πούμε. Έναν είχε βασικά σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Όλη η διαδικασία ήταν για έναν κάδο στην Γενιτσόν 89. Τα λέγαμε πριν από μήνες αυτά. Εκείνος ο κάδος έφυγε, πήρα τηλέφωνο, ρώτησε να μάθω γιατί έφυγε και μου εξήγησαν οι άνθρωποι με πολύ ευγένεια ότι άλλαξε το σύστημα και τώρα θα παίζουμε 484. Πώς? Τι είναι το 484? Ούτε κι εγώ ξέρω, τώρα μου ήρθε.

Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε άλλη μία ώρα. Θα σου πω για τη Σουηδία. Ωραία η Σουηδία, ε! Ωραία η Σουηδία. Η Σουηδία λοιπόν δίνει επίδομα φιλίας. Καλά άκουσες. Επίδομα φιλίας. Δίνουν επίδομα φιλίας, λέει, για να καταπολεμήσουν τη μοναξιά. Ε? Παιδιά, ο κόσμος εξελίσσεται, προχωράει. Τι λες τώρα να πούμε. Εσύ μένεις πίσω και αρχίζεις να μαλώνεις εδώ πέρα για αυτούς που θέλουν μετρό και για αυτούς που δεν θέλουν μετρό. Η Σουηδία προχώρησε, πήγε μπροστά. Έτσι, τα 7 πετσιά της μοναξιάς για να καταπολεμηθούν. Δίνεις επίδομα στον άνθρωπο. Του λες, πάρε ένα επιδοματάκι να βρεις κανένα φίλο, ρε καψερέ. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φαρμακείων, λέει, της χώρας προσφέρει στους υπαλλήλους 15 λεπτά την εβδομάδα, λέει. Αμοιβόμενου, λέει, χρόνο εργασίας αποκλειστικά για να επικοινωνήσουν ή να βρεθούν με ένα φίλο, τέλος πάντων. Παιδιά, θα τρελαθούμε, θα χτυπήσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Ειλικρινά, δηλαδή, δεν ξέρω πώς να... Έχω μπερδέψει τα γκουράκια με τα πίδια. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρός 20χρονος χθες βράδυ σε τροχαίο στον Χορτιάτη. Η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με οδηγό 70χρονο. Από τη σύγκρουση ο 20χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 απόψε μέχρι αύριο τις 6 το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας των οχημάτων στους κλάδους εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Πύργου ένα 9χρονο αγοράκι, το οποίο κινδύνεψε χθες να πνιγεί στην παραλία της Μαραθιάς. Το 9χρονο παιδάκι φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα θαλασσινού νερού, με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το διακόμισε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το επαναφέρουν και στη συνέχεια να το διακομίσουν στο νοσοκομείο του Πύργου για περαιτέρω φροντίδα. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Παιδείας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους έχει τεθεί σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Σιθωνίας Χαλκιδική. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι και τις 8 σήμερα το απόγευμα λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στο κόκκινο του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Καστελόριζο και Κάρπαθος λόγω των ανέμων με ρηπές από 8 έως 9 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 αναμένεται για την Αττική, την Νότια Εύβοια, την Νότια Λακωνία, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε κίτρινο συναγερμό σήμερα η Χαλκιδική. Στη διεθνή επικαιρότητα, σφοδρά πυρά ακούγονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Νιαμέ, την πρωτεύουσα του Νίγηρα, σε τομέα όπου βρίσκεται στρατιωτική βάση δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο, που έγινε ήδη 2 φορές στόχος εφόδων τζιχαντιστών. Ακούγονται συνεχή πυρά και εκρήξη στο επίπεδο της βάσης 101 της Νιαμέ, δήλωσε κάτοικος της περιοχής. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν και άλλοι περίοικοι.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Συννεφιά σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στον Πολύγυρο και στο Κιλκί στους 30, στα Γιάννητσα στους 32, στη Βέρεια και στις Έρες στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στα Γρεβένα θα φτάσει τους 33 και στην Καστοριά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές, με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία, βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας, βιβλία σε όλα τα μαθήματα, εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
3: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Μια καλημέρα είναι αυτή, Φωτάκο μου, πες την και ας πέσει χάμω. Αυτά στείλτε στον κύριο Χατζινόπουλο. Μην τα στέλνει σε μένα, εγώ τελείωσα με τα τερτύπια αυτά. Σιγά με καθίσω εγώ τώρα να αρχίσω να θέλει να παίξουμε τον Μπέο. Θέλει να παίξουμε άλλο σε Σαββατιάτικα. Άρε, σε πιάσω στα χέρια μου. Μεταφορικά μιλάμε πάντα, μεταφορικά. Σε πιάσω στα χέρια μου, σε λέω. Θα δεις, να μην σου πω τι θα δεις. Γεια σου Μασούλα μου, καλή σου μέρα. Ωραίο το τραγουδάκι, ήτανε αυτό το. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την και ας πέσει χάμω. Χάμω είναι το κάτω που λένε κάτω στην Αθήνα, έτσι, το χάμω, οι χαμουτζίδες που λέμε, έτσι. Εδώ είμαστε λοιπόν στην παρέα τη ραδιοφωνική με μια μελαγχολία αποτυχίας, ηλιοφάνειας βέβαια, η οποία μπορεί να εξελιχθεί και σε καλύτερο καιρό. Μην βιάζεστε ακόμα, νωρίς είναι ακόμα, ακόμα είναι 9 η ώρα παιδιά, περιμένετε λιγάκι. Μην βάζεις τα κλάματα μέσα στο Σαββατιάτικα και εσύ που δεν... Και εγώ για μπάνιο ετοιμαζόμουν να πάω και βλέπω να πάω για παγιδάκια στο τρίτο. Είσαι καπνός και τραβήξα στα τυφλά με τα παιδιά. Έτσι λοιπόν στη Σουηδία, Βαγγελάκι μου. Έχουμε κανένα Σουηδό, έχουμε τον Γιώργο είναι στη Σουηδία. Η Βάγκη είναι στη Σουηδία. Η μεγαλύτερη αλυσίδα λέει φαρμακείων της χώρας προσφέρει σε υπαλλήλους της 15 λέει 15 λεπτά την εβδομάδα αμοιβόμενο χρόνο εργασίας αποκλειστικά για να επικοινωνήσουν ή να βρεθούν με ένα φίλο. Τι ωραίοι, μα τι ωραίοι που είστε εσείς οι Σουηδοί ρε φίλε. Πολύ μπροστά, έτσι. Τώρα έχει μια έκφραση που τη γράφει στα σουηδικά, αλλά πού να την καταλάβω εγώ, λέει σκάβι φίκα, κάπως έτσι, κάπως σκάβι φίκα, κάπως έτσι λέγεται, ας πούμε, έτσι πως τη διαβάζω. Να περάσουμε, λέει μπορούμε να, σε αυτή τη φράση, λέει, μόλις ρώτησα, λέει, το Σουηδό φίλο μας, αν θέλει να βρεθεί, λέει, για ένα καφέ, ένα τσάι, ένα γλυκό. Πώς λέγαμε παλιά εμείς στο σχολείο, θυμάσαι, Μανώλη, που λέγαμε, πώς σε λένε, λέει, ο άλλος Παντελή. Πρώτη δημοτικού τώρα είμαστε, έτσι. Πώς σε λένε, Παντελή. Παντελή, θες να γίνουμε φίλοι. εκείνη την εποχή. Ναι, βέβαια. Τότε που μας βάζανε και φωτογραφιζόμασταν στην πρώτη δημοτικού, σαν να κλείναμε κανένα ποδοσφαιρικό συμβόλαιο με τη Ρεάλ. Θυμάσαι που καθόμασταν έτσι και με το ένα το δάχτυλο βλέπαμε και με τον άλλο το στυλό κάναμε που συμπληρώναμε κανένα συμβόλαιο. Λες και ανοίγαμε μια τράπεζα, ένα τέτοιο πράγμα. Όλοι έχουμε μια τέτοια φωτογραφία. Να το παραδεχτείτε. Έτσι. Α, μπράβο. Και αν τις έχετε και πρόχειρες, στείλτε τις έτσι να τις κάνουμε ένα άλμπουμ. Για να μην νομίζουν μερικοί ότι λέμε άλλα τι άλλο, ας πούμε. Δεν μπορεί να μην έχεις μια φωτογραφία από την πρώτη δημοτικού, ε? Που την έχει κάνει και η μαμά από το φωτογράφο τότε του χωριού, τον τοπικό φωτογράφο, την έχει κάνει μια μεγάλη λεζάντα. Ωραία, με αλυσιδίτσα από πίσω. Πρώτη δημοτικού, φωτογράφηση, πρώτη. Χαμός μεγάλος.

0: Άρε Σουηδία και πάλι Σουηδία ρε φίλε. Τους πληρώνουν για να κάνουν φίλους. Ε, δεν νιώθεις μια ντροπή. Δεν νιώθεις μια έτσι. Δεν νιώθεις ας πούμε για παράδειγμα ότι κάποιοι παίζουν μαζί μας. Δεν το νιώθεις. Αλήθεια δεν το νιώθεις δηλαδή. Δεν σηκώνεσαι όρθιος κάποια στιγμή να πεις τι κάνετε μωρέ. Όχι άλλο κάρβουνο. Θα μου δώσει εμένα ήδη η εργοδοσία μου ένα τεταρτάκι πληρωμένο για να κάνω παρέα με το Χατζινόπουλο. Αλλή, θα τρελαθούμε τώρα. Θα τρελαθούμε τώρα. Θα μας έρθει φορμάκια στο κεφάλι μας. Έχετε πάρει τα μαλλιά και μας αφήσατε την πιτηρίδα να έχουμε να παίζουμε. Σοβαρευτείτε λιγάκι εκεί στην Ευρώπη. Έχει πολύ μοναξιά λέει η κατάσταση. Και επειδή βλέπουν ότι υπάρχει πολύ μοναξιά, ψάξανε οι ειδικοί του Harvard και του Yale και του αυτό με τα πτυχία που μεγάλοι άνθρωποι ας πούμε περιστατωμένα ας πούμε εξετάζουν και σπουδάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και λέει πρέπει να δώσουμε επιδοτούμενο χρόνο ένα τεταρτάκι τη βδομάδα για να μπορείς να κάνεις φίλους ρε φίλε. Ε?
1: Κοίταξα ψηλά στο κόκκινο φε.
0: Αυτή είναι ικανή να μας πούνε ότι η μελιτζάνα είναι αγκουράκι ρε φίλε. Δηλαδή να φας μια χωριάτικη και σου φέρει μελιτζάνα ο άλλος. Έλα εδώ ρε φίλε. Χωριάτικη παρήγγυλα. Έτσι είναι η χωριάτικη τώρα. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Το πιο, αδερφέ, το πιο αστείο που διάβασα μέχρι στιγμής,
0: ναι,
2: ήταν κάτι πλακάτ εδώ στη Γερμανία που έγραφε σεμινάριο γέλιου. Ο δόκτωρ, ένα κινέζικο. Είναι 80 είναι το.
0: Σε λίγο θα μας εξηγούν πως καταπίνουμε. Ναι, γιατί έχουμε ξεχάσει.
2: Και πιστεύω να έχει και κόσμο.
0: Ρε εσύ έχουν χαζέψει άνθρωποι ρε φίλε να πω. Πού πάμε ρε φίλε, τρελαίνομαι
2: ρε σαν. Δεν μπορούν ρε φίλε.
0: Τώρα δίνουν οι Σουηδοί ένα τεταρτάκι επιδοτούμενο και είναι ένα σπόνσορ μια φαρμακευτική. Βασικά διαφημιστικό είναι αυτό τώρα. Βρήκαν έναν τρόπο προφανώς να διαφημίσουν οι φαρμακευτικές. Δίνουν επιδοτούμενο τεταρτάκι να, την ώρα που δουλεύεις να σταματήσεις λίγο τη δουλειά σου και να αφιερώσεις ένα τέταρτο για να μιλήσεις με ένα φίλο, να συναναστραφείς με ένα φίλο, ρε φίλε.
2: Δεν... Θα μπορείς να ζήσεις και από αυτά, μα έχεις καμιά κουσαριά, τριανταριά φίλους.
0: Μπορείς να ζήσεις, να ζήσεις από αυτό. Να σε καλά, καλή σου μέρα. Έτσι, πάθα.

Ακόμα συνεχίζεται αυτό με τη φωτογράφηση, την κλασική φωτογράφηση στα δημοτικά. Γίνεται, δεν το ήξερα. Εγώ νομίζω έχει κατεργηθεί αυτό τώρα με την ηλεκτρονική διαδικασία και με τα κινητά. Νομίζω πλέον ότι δεν μπαίνει. Έρχεται δηλαδή στην πρώτη δημοτικού. Τώρα αλλάζω λίγο θέμα με τη Σουηδία. Έρχεται στην πρώτη δημοτικού, ας πούμε, ο φωτογράφος, ο κλασικός που έχουν συνεργασία με το σχολείο, το εκάστοτε σχολείο, και βγάζει φωτογραφίες στα παιδιά ή τα κάνει ψηφιακά πάνω σε κούπες και σε τέτοια πράγματα. Αλήθεια γίνεται ακόμα αυτό? Δεν το ήξερα. Δεν θυμάμαι εγώ τώρα. Οι κόρες μου είχαν κάτι φωτογραφίες βγάζανε, ας πούμε, αλλά σε χαρτονάκι. Εμάς οι φωτογραφίες αυτές ήταν υπερπαραγωγή, δεν ήταν μια απλή φωτογραφία που την έβαζες εσύ σε ένα καδράκι. Η μαμά την έκανε και στα τρία αγόρια μεγάλωσε η κυρία Λένη, και τα τρία αγόρια έχουμε ακριβώς την ίδια σκηνή. Με τη μόνη διαφορά ότι εγώ δεν έχω μπικ, ας πούμε, μπλε, έχω κίτρινο μπικ. Πρώτη δημοτικού, σε θρανίο μπροστά, από πίσω χάρτης της Ελλάδας, με το Καστελόριζο μαζί όμως, έτσι κανονικά. Και εμείς είμαστε σαν να συμπληρώνουμε ένα συμβόλαιο, ξέρω εγώ πώς ήταν ο Κωνσταντέλιας, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα. Ένα τέτοιο πράγμα, ένα μεγάλο συμβόλαιο, ρε παιδί μου. Και είναι φορά παρτίδα στο σαλόνι. Σε όλα τα σαλόνια υπάρχει αυτό. Μία τέτοια φωτογραφία και μία, αν είσαι αγορά, και έχεις μία γυμνή φωτογράφηση. Έτσι. Το είχαμε και αυτό το πράγμα εμείς παραδοσιακά. Μία γυμνή φωτογράφηση πάντοτε. Με καδράκι πολυτελείας. Σε παρακαλώ. Εντελώς γυμνός, εντελώς. Όπως εγέννησε η μάνα σου.

Γεια σου ρε Δημητράκη, καλή σου μέρα. Ιωάννη, επέστρεψες, είσαι Θεσσαλονίκη, είσαι Ελλάδα. Άντε αγόρου, πάρε κανένα τηλέφωνο να βρεθούμε. Για μπάνιο δεν θα προτείνω σήμερα στη θάλασσα, αλλά ένα παϊδάκι αρνίσιο, μια που πέρασε η μπόρα. Αν είναι σε προσφορά βέβαια, μπορούμε να, να την κατασπαράξουμε τη μερίδα. Ή καμιά προβατίνα, ε. Ανθρωποφάγοι έχουμε γίνει.

σχολική περίοδος 79-80, χωρίς στυλό, έτσι, με τη... Όχι ρε φίλε, κάτσε λίγο, πού ήσουν εσύ σε κάποιο... Εσύ ήσουν ένα μεγαλοαστός, Αντωνάκη. 79-80 δεν είναι αυτή η φωτογράφηση. Κάνεις λάθος να πούμε. Δεν είναι αυτή η φωτογράφηση σωστή. Δεν μπορεί να είχε πίσω τη φωτογραφία του Ντόναλτ και το τέτοιο ράμπο. Πίσω έχει το χάρτη της Ελλάδας. Καλό στην ομορφιά. Έφη Παφίτο εμφανίστηκε, με την οποία θα πάτε παρέα για από τις 10 και μετά. Αντωνάκη, δεν πες μου το σχολείο σου, να σου πω ποιος είσαι. Δεν είναι η κλασική φωτογραφία αυτή. Έτσι βάζαμε τα χεράκια στο νηπιαγωγείο εμείς για να δούμε αν είναι νυχάκια κομμένα. Γιατί μας έπαιρναν οι δικοί μας στα χωράφια, καταλαβαίνεις. Και καμιά φορά βγάζαμε καμιά πατάτα. Έχεις πιάσει πατάτα η οποία είναι... έχει σαπίσει. Δεν έχεις πιάσει. Δεν ξέρεις τι χάνεις. Την ώρα που μαζεύεις τις πατάτες οι οποίες είναι κάτω στο χώμα, από στα φιστίκια, δεν είναι, ξέρω εγώ, κρεμασμένα από στα αυγά που ταλονίζουν. Χώνεις το χέρι για να πιάσεις την πατάτα και είναι σάπια. Μπλάτς! Την πιάνεις, μοιάζεις την πατάτα. Πω, Χριστέ μου. Δεν την έχω τη φωτογραφία τώρα τη δικιά μου για να σου δείξω, γιατί αυτό που σου περιγράφω είναι μια κλασική φωτογραφία. Δεν ξέρω αν εσάς σας βάζανε διαφορετικά. Η ποδιά θα μπορούσα να πω ότι συμβαδίζει με εκείνη την εποχή, έχεις δίκιο, αλλά το σκηνικό από πίσω με το κινούμενο σχέδιο εκεί με τα παπάκια, το χούι, το λιούι και το τέτοιο, δεν τα είχαμε εμείς αυτά. Εμείς είχαμε κάνα κολοκοτρόνι από πίσω, τον Ομέρ Βριόνι, τον παλαιό πατρόν Γερμανό και τέτοια. Ή το χάρτη της Ελλάδας με το Καστελόριζο, και η Κύπρος ήταν ολόκληρη.

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Θα επιστρέψω για τον επίλογο για σήμερα.
1: Και ένα γλυκό φιλί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κοκκινό γάλα.
0: Μα δεν έχεις πιάσει με τα χέρια πατάτα στο χωράφι. Αυτή η οποία είναι, ξέρω εγώ, σαπισμένη που λένε, δεν ξέρεις τι σημαίνει η ζωή. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστροφή.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Finish, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75.
4: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.

0: 75 ευρώ, σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
1: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
2: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
2: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
2: Θαλασσινός Pro.
1: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
2: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
1: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
2: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
3: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
4: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
5: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
4: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
5: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
4: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Γιατί ρε παιδιά τέλος τραγούδι έτσι γρήγορα. Α όχι, μην βάζεις αυτό. Δεν θέλω αυτό το τραγούδι. Άλλο θέλω, άλλο θέλω. Αυτό θέλω. Τελείωσε το τραγούδι γρήγορα, δεν ξέρω γιατί. Με τα τερτύπια αυτά της κονσόλας. Όχι της κονσόλας, των φακέλων προφανώς. Δημητράκη μου, καλημέρα και σε σένα. Όπως σας είπα, η επαφή του θα συνεχίσει μετά τις 10. Εγώ θέλω να ανοίξω λίγο τα site να δω. Δεν τα άνοιξα από το πρωί, ειλικρινά. Δεν άνοιξα καθόλου γιατί με απογοήτευσε ο καιρός. Τώρα και εμείς τα έχουμε λίγο χαμένα. Τι θέλουμε, κλιματική αλλαγή, θέλουμε ζέστες, θέλουμε τι, δεν ξέρω τι θέλουμε ακριβώς. Αλλά δεν έχουμε και κίνηση, ευτυχώς. Κάτι λίγα κοκκινάκια βλέπω κατεύθυνση προς ανατολικά, εκεί στην ανηφόρα της, των Πευκών. Έχουμε κάτι για Γιαννάκη μου εκεί πέρα, τίποτα. Εκεί λίγο έχουμε ένα μικρό σταματηματάκι.
1: Μακριά στην Ανδρομέδα.
0: Άστα να πάνε τώρα, μην μιλήσουμε για... Άσε γιατί μπορεί να τρώει μπουγάτσα ο άλλος τώρα. Μην μιλάμε για σάπιες πατάτες, γιατί άστο. Αν δεν την έχεις την εμπειρία... Γιατί άμα δεν έχεις την εμπειρία της πατάτας, δηλαδή να βγάλεις πατάτες με τα χέρια, δεν το ξέρεις πως είναι η διαδικασία. Τις βλέπεις στο σούπερ μάρκετ τις πατάτες, πλημμένες, καθαρισμένες, λες τι όμορφες και τι γανιτές, ε. Έχει μια διαδικασία το θέμα. Δεν έχουμε κίνηση, όλα καλά. Και η Μουδανιών είναι καλή αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω τίποτα να φύγει κάποιος. Σας απαγοήτευσε ο καιρός προφανώς. Η εκπομπή της επιστροφής θα είναι η τελευταία, η οποία θα γίνει αύριο κανονικά, και θα έχουμε επιστροφή γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο γύρισε ο μπαμπάς. Τα παιδιά ακόμα είναι με τη γιαγιά και με τη μαμά στο χωριό. Βέβαια, θα γυρίσουν τώρα την Κυριακή, οπότε να περιμένετε επιστροφή, έτσι τουλάχιστον προβλέπω εγώ, έτσι. Εκπομπή της επιστροφής από τις 5 η ώρα μέχρι τις 11 την Κυριακή αύριο. Και από εβδομάδα από εβδομάδα είπαμε είμαστε Κυριακή πρωί πλέον. Ξαναμπαίνουμε στα κανονικά μας και τις καθημερινές βέβαια 7 με 9. Καλημέρα και στον κύριο Στέργιο. Γεια σου Γιάννα, στο Βασιλάκι, καλημέρες.

Ρε τη Μαντόνα, ρε τη Μαντόνα, τώρα διαβάζω αυτά που λέει ο Χατζηνόπουλος. Τη Μαντόνα, πόσα φίλτρα έχει βάλει πάνω. Αυτή δεν είναι φίλτρα. Αυτή έχει βάλει, τι, μέχρι φίλτρο αέρος έχει πάνω της. Άμα τη δεις είναι σαν 18 χρονών. Έτσι ήμουν εγώ στην πενταήμερη, ρε. Από τις διακοπές στην Ελλάδα, λέει. Ξεκολουθεί να δημοσιεύει η Μαντόνα τέτοια πραγματάκια. Πήγε Μετέωρα, πήγε Κέρκυρα, πήγε Πάτμο. Πώς το είπε, οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου. Αχ, να χαρώ εγώ, να χαρώ εγώ έτσι.

Άλλαξε ο κόσμος, ρε Μανώλη, τι να κάνουμε. Άλλαξε ο κόσμος, αλλιώτεψε η κατάσταση τώρα. Βλέπεις τι γίνεται με την καινούργια τάξη, νέα τάξη πραγμάτων, την οποία ζούμε ουσιαστικά. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ή εμείς μεγαλώσαμε, θα μεγαλώναμε αναπόφευκτα, δεν γίνεται αλλιώς. Μπορεί να μην είμαστε εκείνη τη γενιά που λέει, ξέρω εγώ, τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά και έπεσε στα μαλάκια, στα τέτοια, αυτά τα ροδοπεταλάκια και αυτά. Δεν είμαστε αυτή τη γενιά, είμαστε λίγο πιο ροκ. Με Duran Duran μεγαλώσαμε. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπει ότι η ζωή αρχίζει να μα αφήνει, α πούμε. Βέβαια, αλλάξαν τα πράγματα. Τα ζευγάρια γίνανε διαφορετικά, η νεολαία είναι διαφορετική, η διασκέδαση είναι διαφορετική, ο τουρισμό είναι διαφορετικό. Όλα είναι διαφορετικά πλέον. Πού να θυμόμασταν εμείς τώρα όταν ήμασταν πιτσιρικάδες και πού να ξέραμε, ξέρω εγώ, ότι θα υπάρχουν ζευγάρια με δύο γυναίκες. Δεν μπορούσαμε να το χωρέσουμε αυτό το πράγμα με δύο άντρες. Λέει, δύο άντρες είναι ζευγάρι. Ζευγάρι είναι δύο άντρες. Άμα μας το έλεγαν το 80, θα λέγαμε πλάκα μας κάνετε. Πώς θα γίνουν ζευγάρι, ο Μίτσος και ο Βαγγέλης τώρα μαζί, είναι δυνατόν? Και τι να κάνουν μαζί, και άντε οι άντρες. Άντε οι άντρες, πες οι άντρες θα τα καταφέρουμε γιατί είμαστε και καλόψυχοι και πονόψυχα πλάσματα. Οι γυναίκες, δύο γυναίκες μαζί, στο ίδιο σπίτι. Φαντάζεσαι να έχουν περίοδο και οι δύο και να λέει μια την άλλη τι έχεις και να λέει η άλλη τίποτα? Δηλαδή γίνονται αυτά τα πράγματα? Πού να τα φανταστούμε εμείς αυτά τα πράγματα εκεί την εποχή? Γίνονται αυτά τώρα? Δεν γίνονται, ρε παιδί. Αλλά να που γίνονται. Εδώ μία είχαμε και έχουμε δηλαδή στην ουσία και προσπαθούμε να τις κάνουμε όλα τα χατήρια και στο τέλος πλήττει μέσα στην τελειότητα.

0: Πάμε κανένα δυο γραμμούλες μέχρι να κλείσουμε σήμερα. Ελάτε, παρακαλώ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Ο περιφερειακός έχει αυτοκίνητα.
0: Ναι, αλλά κίνηση δεν βλέπω κοκκινάκια. Έχει
1: ένα. Όχι, κόκκινο δεν έχει. Ναι. Στην ανηφόρα, με κατεύθυνση προς ανατολικά, στην ανηφόρα, όντως εκεί το δυτικό κομμάτι από Παπαγεωργίου μέχρι επάνω τα Κάστρα.
0: Ναι.
1: Έχει, επειδή κάνει αυτές τις κρύες ο δρόμος που κάνει κάτι ζιγζάκ και φοβάται λίγο ο οδηγός, κόβει ταχύτητα.
0: Κόβει ταχύτητα.
1: Σωρεύεται έτσι αυτοκίνητο προς τα πίσω, αλλά χωρίς σταμάτημα. Είχε ένα μικρό σταμάτημα στα Κωνσταντινούπολιτικα, αλλά γιατί βγήκε ένα φορτηγείο, τρία φορτηγά βγήκαν από τα έργα, οπότε ξέρεις υπήρχε ένα...
0: Το βλέπω αυτό το κοκκινάκι, τώρα το είδανε, αυτό το δημιουργήθηκε τώρα, είναι μικρό ακόμα.
1: Δεν είναι κόκκινο, τώρα έχει φύγει πλέον, γιατί τώρα μόλις και εγώ πέρασα από εκεί.
0: Ωραία.
1: Και οι ταχύτητες είναι εξοργόνα τώρα με 50-60, μέχρι να βγεις από το πρώτο τούνελ, ξέρεις που πάλι υπάρχει ο φόβος. Βλέπεις το ραδίο τυχή αριστερά, δεξιά, σκληρά.
0: Ναι, ναι, είναι λίγο η στροφή, λίγο είσαι λίγο, έχεις μια κλειστοφοβία, την νιώθεις εκεί πέρα, ναι.
1: Και τώρα βλέπω μπροστά μου την ευθεία του πανοράματος, είναι καθαρός ο δρόμος.
0: Έτσι.
1: Ήθελα να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν ξέρουν οι ακροατές να μας πούν, οι συνακροατές, η Χαλκιδική έχει αέρα, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει αύριο.
0: Έχει. Όταν λέω Χαλκιδική, τουλάχιστον από Καλλικράτεια και προς τα εκεί, επειδή πήρα τηλέφωνα και ρώτησα και με είπαν για ακροατές, με πήρε κάποιος ακροατής νωρίς το πρωί, κατά τις 6 και κάτι πήρε τηλέφωνο. Και μου λέει Καλλικράτεια, και έτσι μην έρθεις προς ένα Ηράκλειο, γιατί έχει κύμα, μου λέει, και έχει βγάλει φύκη σε βαθμό σούσιμνα μου. Είναι πολύ χαμός γίνεται, λέει. Ναι.
1: Γιατί και εμείς στην Περαία το πρωί που σηκώθηκα εγώ δεν είχαν αέρα καθόλου εκεί, ναι, έχει άπνοια.
0: Ναι, εκεί είχα έχει όμως.
1: Δυτικά τώρα και γυρίζω, αλλά έχει από εκεί,
0: Ναι, έχει, έτσι μου είπανε. Έτσι
1: το,
0: να
1: πάει το μπάνιο σήμερα.
0: Πάει, το χάσαμε σήμερα το μπάνιο, δεν έχει. Μόνο για παϊδάκια τώρα παίζουμε, να δούμε αν υπάρχει καμιά καλή κοψιά, να πούμε, γιατί δεν έχει. Μπάνιο δεν έχει.
1: Αύριο τα παϊδάκια. Σήμερα το πρόγραμμα λέει Μελιτζάνι.
0: Η μάμ σήμερα. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Καλό πρωινό, καλημέρα. Εχθές έφαγα ένα ωραίο παπουτσάκι. Ένα παπουτσάκι, δεν πήρα ζευγάρι. Και απαγόρευση κίνηση στα δάση, λέει η Χαλκιδική ακόμα, μου λέει εδώ ο φίλος. Φυσάει και παθαίνουμε πανικό, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Θα σας τα πει η επαφή του σε λιγάκι. Θα σας διηγηθεί τις εμπειρίες.

0: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Τελευταία. Έπεσε η γραμμούλα. Α, πάμε από την άλλη. Τελευταία γραμμή, παιδιά. Δεν έχω χρόνο να αφήσω λίγο χώρο στην κυρία Παφίτου. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παρβαγιάννη.
0: Οπ, καλά. Από το μυαλό μου ήσουν. Έλεγα τώρα αυτός που γυροβολάει τώρα προς Χαλκιδικά. Σπάει να μας έδινε κανένα στίγμα. Εδώ είναι. Τι θα κάνει σήμερα. Α, τι θα...
1: Εδώ είναι.
0: Εσύ...
1: Διότι η σύζυγος μετά της daughter, δηλαδή της κόρης.
0: Ναι, ναι.
1: Ταξιδεύουν Ιρλανδία.
0: Αχ, εσείς σκορπισμένη διαδήλωση. Αυτό δεν είναι οικογένεια. Αυτό είναι κέντρο διερχομένων, αγόρι μου.
1: Παλιοκουμούνια, τι περιμένεις. Πάνε στην Ιρλανδία να πούμε. Γιατί...
0: Στην Ιρλανδία τι πάνε να κάνουν, καμιά συναυλία.
1: Στην συναυλία Bon Jovi.
0: Α, κατάλαβα.
1: Για μας δεν βγαίνει καμιά συναυλία.
0: Ο Bon Jovi, αυτός δεν βγήκε σύνταξη ακόμα.
1: Όχι, καμιά συναυλία λέω.
0: Α, νόμιζα σύνταξη πήγε.
1: Όχι, σύνταξη. Σύνταξη, καμία σχέση, κύριε Παρβαγιάννη. Οπότε, εγώ απλά πήρα να σας πω ότι ναι. Εμείς από την εποχή την τότε είχαμε τέρι, κύριε Παρβαγιάννη.
0: Τι είχατε?
1: Εγώ είχα φίλο μου, τον Γιώργο, μαζί παίζαμε μπουρλότ. Παίζαμε τετράδα μπουρλότ, εγώ αυτό
0: δεν παίρνατε καμιά επιδότηση από, από τη δουλειά σας για να πηγαίνετε να κάνετε φίλους, ας πούμε.
1: Δεν όχι, καν... όχι, απλά τον είχα τέρι από τότε.
0: Α, τον είχε τέρι.
1: Ήμασταν πολύ μπροστά από τότε.
0: Πάντως, αυτό που σου περιέγραψα το σκέφτεσαι, κάντε λίγο σκέψη, ας πούμε, για παράδειγμα. Δύο γυναίκες ζευγάρι, ρε παιδί μου, σήμερα αυτά πλέον έχουν γίνει και νόμος. Η Νέα Δημοκρατία ήδη προώθησε αυτά τα πράγματα. Δύο γυναίκες σε ένα σπίτι, ρε φίλε. Και να έχουν και τα ρούχα τους και οι δύο. Καμιά φορά συμβαίνει, να πει συμπίπτη, να πούμε και οι δύο μαζί. Πώς τη βγάζουνε, ρε φίλε. Τι, δεν έχει έφυλα εδώ, τώρα είναι σωματικά θέματα.
1: Μια να τρώει καρπούζι στο σαλόνι,
0: Φέρε να ρωτάει μια την άλλη τι έχεις και να λέει η άλλη τίποτα. Καταλαβαίνεις το σκηνικό τώρα.
1: Ναι, λέει τώρα τι να την πω, ότι τρώει καρπούζι στο σαλόνι.
0: Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Τι να κάνει. Να, είσαι, okay. Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά.
1: Yeah,
0: καλή σας μέρα, καλημέρα και σε σένα.

0: Καλημέρα και στην Βερονίκη. Ρωτάει για τον Άγιο Φανούριο. Δεν ξέρω γλυκιά μου τώρα. Άγιος Φανούριος είναι Έλληνας, μόνο Έλληνας. Τι θα πει Έλληνας. Χριστιανός είναι, ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα που με ρωτάς. Μόνο ελληνικός Άγιος είναι, λέει ο Άγιος Φανούριος. Γιατί τι άλλο θα ήταν, δηλαδή.
1: Ένα σκοπό.
0: Ουκρανός να ήταν, δηλαδή. Οι δικοί μας οι Άγιοι είναι διαφορετικοί τώρα. Μπορεί να έχουμε την ίδια θρησκεία, αλλά άλλο ο καθένας έχει τους Αγίους.
1: Έτσι πίσω να γυρίσω στα μέρη εκείνα που πηγαίνω.
0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα, παιδιά. Να αφήσω λίγο χώρο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί. Όχι, το πρωί, συγγνώμη. Δευτέρα δεν είμαστε πρωί. Πήγαινε λίγο πίσω. Δευτέρα το απόγευμα, 7 με 9. Την καλημέρα μου, καλά να περάσετε.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρός 20χρονος χθες βράδυ σε τροχαίο στο Χορτιάτι. Η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με οδηγό 70χρονο. Από τη σύγκρουση ο 20χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για το flyover. Από τις 11 απόψε μέχρι τις 6 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας των οχημάτων στους κλάδους εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού. Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε χθες μέσα σε λεωφορείο που διέσχιζε τη λεωφόρο Κηφισία στην Αττική. Άνδρας που ήταν μέσα στο λεωφορείο επέδειξε τα γεννητικά του όργανα και άρχισε να αυνανίζεται μπροστά σε δύο 16χρονα κορίτσια. Άμεσα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση με την αστυνομία να σπέβδει στην Κηφισία όπου ήταν το όχημα και να συλλαμβάνει τον 34χρονο επιδείξη. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Πύργου ένα 9χρονο αγοράκι το οποίο κινδύνεψε χθες να πνιγεί στην παραλία της Μαραθιάς. Το 9χρονο παιδί φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα θαλασσινού νερού με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το διακόμισε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το επαναφέρουν και στη συνέχεια να το διακομίσουν στο νοσοκομείο του Πύργου για περαιτέρω φροντίδα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους έχει τεθεί σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Σιθωνίας Χαλκιδική. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι και τις 8 το απόγευμα λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στο κόκκινο του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκονται για σήμερα Κρήτη, Ρόδος, Καστελόριζο και Κάρπαθος λόγω των ανέμων με ρηπές από 8 έως 9 μποφόρ. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 αναμένεται για την Αττική, την Νότια Εύβοια, την Νότια Λακωνία, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε κίτρινο συναγερμό σήμερα η Χαλκιδική. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ισλανδοί προσέρχονται στις κάλπες σήμερα για ένα δημοψήφισμα σχετικά με την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια σφιχτή αναμέτρηση που θα παρακολουθείται με μεγάλο ενδιαφέρον στις Βρυξέλλες. Η χώρα, με πληθυσμό λίγο κάτω από 400.000 κατοίκους, υπέβαλε αίτηση ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την οικονομική κρίση του 2009 που κατέστρεψε την οικονομία της.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Συννεφιά με λίγη ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι πνέουν έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στον Πολύγυρο και στο Κιλκί στους 30, στα Γκανιτσά στους 32, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στα Γρεβενά θα φτάσει τους 33 και στην Καστοριά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Και εμένα μου αρέσει τόσο πολύ το φεγγάρι και κυρίως αυτή η πανσέλινος του οξύριγχου, η οποία χθες μας μάγεψε. Νομίζω όσο, ρε παιδί μου, και να μην σου αρέσει, όσο και να μην νιώθεις βλέποντας την Πανσέλινο, εχθές ήταν μαγικές οι εικόνες. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στον Status 107.7. Όπα, τι έγινε, παιδιά? Σκοντάψαμε σε γνωστές φυσιογνωμίες και χριές. Μιλάω για φωνές. Μετά από αρκετό καιρό, εδώ και πάλι πίσω, σήμερα η πρώτη εκπομπή για τη νέα σεζόν. Έφυπαφή του μαζί σας, κυρίες και κύριοι, ήρθα κι εγώ, έσκασα μύτη. Να μην πω το κλασικό που λένε όλοι. Γυρίσατε, αυτό δεν λέμε πάντα, καλημέρα, καλημέρα. Γυρίσαμε, τι να κάνουμε. Δόξα τω Θεώ, πήγαμε με υγεία. Κάναμε τις διακοπές μας, κάναμε και τις εργασίες μας και επιστρέψαμε σαν καλά μαθητούδια πίσω από το μικρόφωνο του αγαπημένου, του νούμερο ένα ραδιοφωνικού σταθμού της Θεσσαλονίκης, Status 107.7. Άντε να δω πόσοι μείνατε στη Θεσσαλονίκη, μιας και για πολύ, πολύ κόσμο. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι και μάλλον το τελευταίο που θα εκδράμουν προς παραλίες, βουνά, λαγκάδια. Για ένα από τα, τέλος πάντων, τελευταία μπάνια, δεν ξέρω, ίσως κάποιοι να πάτε και άλλα Σαββατοκύριακα και πολύ καλά θα κάνετε βεβαίως. Διότι έχουμε και το αυγουστιάτικο φεγγάρι, το οποίο φώτισε τον νυχτερινό ουρανό. Προηγήθηκε και μερική έκλειψη σελήνης, Και όλα αυτά έγιναν τα ξημερώματα της 28ης Αυγούστου, χθες δηλαδή. Και είχαμε μερική έκλειψη, η οποία ήταν ορατή από την χώρα μας και κάλυψε το 86% του σεληνιακού δίσκου, παρακαλώ. Είδα πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Και ήταν και πολύ ωραίο μαγικό, διότι συνολικά είχαμε 126 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε όλη την επικράτεια, όπου υποδέχτηκαν το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Ελπίζω να ήσασταν ένα ή μία από αυτούς. Αν πήγατε σε κάποιο τέτοιο μουσείο ή χώρο, μπορείτε να μου το πείτε, να μου δώσετε λίγο την εικόνα. Πολιτιστικές εκδηλώσεις πολλές. Μία ωραία συννεφιά. Ωραία, γιατί εντάξει, εμείς που μείναμε στην πόλη, δροσιστήκαμε λίγο. Θα τα πούμε. Ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Πάμε για τις πρώτες καλημέρες. Και φυσικά Viber σας περιμένω, 6-9-08-3-57-800.

Λοιπόν, για πάμε να πω τις πρώτες καλημέρες. Εδώ γίνεται χαμός με τα μηνύματά σας. Τι καλέ σας έλειψα, αλήθεια τώρα. Άιτ. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, καλημέρα, πολλά φιλιά να στείλω στην φίλη μου τη Χρύσα. Στη Χάιδο, γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα έφυλε, μας έλειψες πραγματικά, γεια σου Γιώργο μου. Ναι, στον Ιωάννη το Βερικοκό, πάρα πολύ ωραίος φίλος. Με ένα περιφερειακό αυτή την ώρα, στα 18 λεπτάκια μετά τις 10, πεντακάθαρο, ωραιότατο, δεν έχει κανένα πρόβλημα από ό,τι βλέπω. Αν και με ενημέρωσε ο αγαπημένος Γαβριήλ Χατζινόπουλος, ο οποίος είναι στην αίθουσα σύνταξης και θα κάνουμε παρεΐτσα σήμερα μαζί. Ότι έχουμε κλειστό τμήμα του περιφερειακού απόψε, έχετε το νου σας, λόγω εργασιών φυσικά για το flyover. Θα εφαρμοστεί στον σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου. Σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί, να έχετε το νου σας. Καλό δρόμο στην Αγγελικούλα, η οποία φεύγει για Χαλκιδική. Άντε, καλό μπάνιο.

Λοιπόν, θέλω να στείλω γλυκά φιλιά στα Γιάννενα. Διότι μας ακούτε μέσω των FM 107.7, όπου φτάνουν τα ραδιοκύματα του Status FM και φτάνουν μακριά. Μόλις αρχίσει και κάνει χρούτσου χρούτσου, θα βάλετε. Θα μας ακούσετε μάλλον διαδικτυακά. www.statusfm.gr. Πολλά φιλιά στον Νίκο τον Κράβαρη που μας ακούει από τα Γιάννενα. Στο φίλο μου το Γιάννη και την Τίνα που λέει «Καλώς όρισες τουρίστρια των FM». Την καλημέρα μου και στην πολύ αγαπημένη φίλη, η οποία, ναι, έλειπα, πόσο, 1,5 μήνα περίπου. Καλώς ήρθες, έφυλε, καλή ραδιοφωνική σεζόν, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως, καλή θα είναι. Με αλλαγές στο καθημερινό πρόγραμμα του Status FM 107.7, το τάδε Έφη Άρης γίνεται τάδε Έφη και πάλι, διότι ο αγαπημένος μας Άρης Παπιδάκης θα μας κρατάει στην τροφιά πια νωρίς το πρωί, στις 6, 6 με 8, θα ξυπνάμε με Άρη Παπιδάκη. Οπότε μαζί θα τα λέμε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, τάδε Έφη, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. 11 με 1, παρέτσα.

0: Για πάμε λίγο στις γραμμούλες, γιατί έχω σε αναμονή εδώ να φύλλω κροατία κροάτρια, παρακαλώ.
1: Σε περιμένω πολύ, δεν μπορείς να πεις.
0: Ναι, δεν έχω κανένα παράπονο.
1: Λοιπόν, δεν μου έλειψες, με παραέλειψες.
0: Όπα.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Μα το Θεό.
0: Ωραία, να με εδώ είμαι.
1: Άκουγα, αν δεν είμαι 99% σίγουρη, κάνεις κάποιες διαφημίσεις.
0: Κάνω, ναι.
1: Στο σταθμό. Και εκεί μου αρέσει η φωνή σου και σ' άκουγα από εκεί. Πώς να σου το πω, μου έλειψες.
0: Σε ευχαριστώ, ποια είσαι εσύ?
1: Είμαι εγώ η Έλλη από την Καλαμαριά.
0: Γεια σου, Έλλη. Α, είσαι από την Καλαμαριά, τώρα που έχετε και μετρό. Τι άλλο θέλεις, αναβάθμιση.
1: Ανέβηκα δίπλα μου, είναι ακριβώς.
0: Να ανέβεις.
1: 44, μένω δίπλα μου.
0: Να ανέβεις, να ανέβεις. Είναι εξαιρετικό.
1: Θα ανέβω πουλάκι μου λίγο αργότερα.
0: Άντε καλά.
1: Είμαι λίγο φοβητσιάρα.
0: Άντε καλά.
1: Θα πάθω κάτι. Εκείνες τις κυλιόμενες, δεν ξέρω, δεν μπορώ, φοβάμαι.
0: Μη στεναχωριέσαι. Νομίζω έχει και ανελκυστήρα, μην αγχώνεσαι.
1: Ναι, έχει, αλλά να τα κάνω. Τέλος πάντων.
0: Τι λένε εκεί?
1: Φοβητσιάρα, σου είπα, ποντιακής καταγωγής.
0: Τεμέτερον είσαι, σε έκοψα εγώ. Δεν μου λες, τι λέει εκεί οι φίλες σου, ο κόσμος που επιτέλους έχουμε.
1: Δεν πήγα πουλάκι μου, δίπλα μου ακριβώς είναι.
0: Ναι, τι λέει ο κόσμος, τι λέει, τι ψυχανεμίζεις εσύ.
1: Να σου πω, έφη, δεν πολύ βγαίνω έξω, βρε, δεν ξέρω.
0: Άκου στάτους εσύ, άκου στάτους.
1: Το σπίτι είναι μεγάλο.
0: Λοιπόν, Έλλη μου, άκου στάτους. Και όλη η εκπομπή αφιερωμένη τουλάχιστον το πρώτο δίωρο για σένα.
1: Σα ακούω, βρε πουλάκι μου. Ο γιος μου δούλευε με τον Βελόπουλο τόσα χρόνια και έχουν να πούνε.
0: Φιλάκια πολλά σου στέλνω. Θα τα πούμε ραδιοφωνικά. Γεια σου, γλυκιά μου. Νάτι. Καλημέρα για τη φίλη μου τη Μαρία, η οποία λέει καλές εκπομπές. Πάμε Σύφνο! Αμάν, μου έχει στείλει μια φωτογραφία, παιδιά, πάνω από το πλοίο. Από ό,τι βλέπω έχει συννεφιά και εκεί. Καλό δρόμο να έχετε. Με το καλό να πάτε, να περάσετε όμορφα και με το καλό να επιστρέψετε. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ θετική ενέργεια σου στέλνω, μαράκι μου. Τώρα για να δω λίγο να πάρω παρουσίες από εσάς οι οποίοι είστε στα αυτοκίνητά σας. Σήμερα θα κάνουμε 4 ώρες εκπομπή παρέα. Ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά. Και αν είστε καλά παιδιά και με εμπνεύσετε, λίγο μετά τις 12 μπορεί και να το γλεντήσουμε. Θα δούμε. Για να πάρω παρουσίες από εσάς που είστε στα αυτοκίνητα, δώστε μου λίγο εικόνα. Ο καιρός εδώ, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, είναι μουντός. Παρ' όλα αυτά δεν έχει κρύο φυσικά. Έχει μια ωραία δροσούλα συγκριτικά με τις προηγούμενες μέρες. Καθαροί δρόμοι μέχρι στιγμής. Στάτους. Σιγά σιγά και καλό

Πόσα καλοκαίρια άραγε σκέφτομαι να μας έχουν φύγει από τα χέρια, ε? Και τι να εννοεί ο ποιητής μέσα στο μυαλό του καθενός εκεί έξω. Έλλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η γλυκιά φωνούλα σου μας έλειψε, λέει, καλή σεζόν στον ένα και μοναδικό Στάτους. Πολλά φιλιά και στο Θανάση, ο οποίος μου στέλνει μια πολύ πολύ ωραία φωτογραφία. Από πού όμως, δεν μου λες, καλημέρα Θανάση μου. Παρότι έχει συννεφιά, εμείς επιμένουμε θάλασσα, να πάτε θάλασσα, να κολυμπήσετε, να το ευχαριστηθείτε. Έτσι, μπράβο, γιατί η σεζόν έρχεται, ξεκινάει.

0: Για να πάμε λίγο γραμμούλα, να μην σας κρατάω, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Δεν μου λες αγόρασες άδεια, γιατί πρώτη έφυγες και τελευταία γύρισες.
0: Έτσι πάει. Είναι συμφωνία που έχω με το Βενιέρη. Έχουμε υπογράψει συμβόλαιο.
1: Είπα και εγώ, λέω, ένα μήνα και λέω, ούτε στο στρατό δεν παίρνεις το σάδι.
0: Ναι, προφανώς υπάρχει δικός τρόπος που το κάνουμε.
1: Μπράβο.
0: Δεν λείπω και πληρώνομαι πάντως.
1: Καλό χειμώνα να έχουμε από εδώ και πέρα, έτσι λένε.
0: Καλό χειμώνα, να το πούμε. Κάποιοι δεν το αντέχουν, αλλά εντάξει, κοίταξε. Σιγά-σιγά θα έρθει και αυτός.
1: Εθιμοτυπικά.
0: Ναι, σωστά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Φιλιά, γλυκέ μου, σε ευχαριστώ. Στο Λαϊλιά είναι ο φίλος μου ο Θανάσης. Ωραία, τι γίνεται, παιδιά, ένας χαμός. Πάρα πολλά μηνυματάκια. Και όσοι πάτε Χαλκιδική και αν ανεβείτε προς Πολύγυρο, να ξέρετε ότι έχει κάτι κλειστούς δρόμους εκεί. Έχετε το νου σας. Γιατί έχει τον 10ο Πολύγυρος Run Χαλκιδική 2026. Θα τρέξουν στη Χαλκιδική σήμερα, στον Πολύγυρο, με πολύ ωραίο καιρό βεβαίως, διότι αν είχε ντάλα ήλιο θα είχαν σκάσει οι άνθρωποι. Οπότε είμαστε cool, έχετε το νου σας λοιπόν εκεί πάνω. Μικρό διαλυματάκι, παίρνω μια ανασούλα και επιστρέφω. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε εδώ, παρέα. Έφη Παφίτου, επέστρεψα και έχω μεγάλα κέφια.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75.
2: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
6: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Αχ, τι ωραία μια μαρινέλα τώρα, την είχα ανάγκη, έτσι. Ελάτε στον Status 107.7. Έφη Παφή του παρέα σας επέστρεψε το προβατάκι. Μαύρο ή άσπρο είμαι. Προβατάκι με λέει εδώ μια φίλη. Πάντως άμα με δείτε παιδιά από κοντά, ναι, θα μπορούσα να πάω και Αφρική. Έχω μαυρίσει πάρα πολύ, παρότι δεν έχω κάνει καθόλου ηλιοθεραπεία, έτσι. Δεν μου αρέσει καθόλου ο ήλιος πια, δεν κάθομαι να κάνω ηλιοθεραπεία. Όλη η μαυρίλα που θα δείτε όσοι με δείτε από κοντά, γιατί θα τα πούμε και στην έκθεση, έτσι, πολύ σύντομα, είναι κάτω από την ομπρέλα και κατά τη διάρκεια της κολύμβησης. Πάμε γραμμούλες, παρακαλώ.
1: Γεια σου, πατριώτησα, καλώς ήρθες.
0: Καλώς σε βρήκα, πατριώτη.
1: Πώς πέρασες?
0: Πέρασα πολύ ωραία.
1: Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Εσύ πώς πέρασες?
1: Και εγώ δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Γεια, χαίρομαι, πέρασα.
0: Γεια σου, γλυκέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τηλεφώνησες. Τι γλυκούλης. Γεια σου, Γιάννη Καναγιάννη, στη Σιλβή πολλά φιλιά και στο Βασίλη τον Πολίτη. Και καλύτερα. Η αλήθεια είναι, παιδιά, για να μην έχετε στο μυαλό σου ότι έλειπα 1,5 μήνα και ήμουνα στα νησιά, εκτός Ελλάδος. 1,5 μήνα στη Χαλκιδική ήμουνα, στο σπίτι που έχω στη Χαλκιδική. Δόξα τω Θεώ, στον παράδεισο είναι. Αλλά και εκεί μην νομίζετε. Δουλειές είχα, 2 παιδιά στην εφηβεία έχω, σπίτι ολόκληρο μεγάλο. Ναι, καταλαβαίνετε. Οπότε, ναι, εκεί ήμουνα. Εκεί ήμουνα. Ναι, δεν πήγα πουθενά αλλού. Ζω. Περάσαμε πολύ δύσκολα με τη φωτιά στη Σίβηρη, γιατί η Σίβηρη με την Ελλάνη εκεί όπου έχω το σπίτι είναι πάρα πολύ κοντά. Δόξα τω Θεώ, το κακό που έγινε, γιατί το είδα με τα μάτια μου την ώρα που γινόταν, για το μέγεθος του αέρα που φυσούσε εκείνη τη μέρα, ήταν σχετικά μικρό. Θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Βοήθησε ο Θεός, βοήθησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι βεβαίως που έσπευσαν για να σβήσει φωτιά στη Σίβηρη. Δυστυχώς έχασαν κάποιοι άνθρωποι τις περιουσίες τους, αλλά ευτυχώς μέσα σε όλο αυτό το τραγικό που ζήσαμε όλοι, γιατί και εγώ έφυγα άρον-άρον από δρόμους, μέσα από βουνά, λαγκάδια κτλ. Κτλ. Για να φύγω τέλος πάντων με τα παιδιά μου. Ευτυχώς δεν χάσαμε ανθρώπινη ζωή. Σημαντικό αυτό. Μπορώ και ξαναζώ. Γι' αυτό λοιπόν όσοι κινείστε με τα αυτοκίνητά σας, όσοι καπνίζετε μέσα στο αυτοκίνητο, κακώς, αλλά πολλοί μπορούν να καπνίζετε, όταν θα έρθει η ώρα να σβήσετε το τσιγαράκι σας, μην το πετάξετε από το παράθυρο, υπάρχει κανένας λόγος. Έχετε ένα τρόπο και να το σβήνετε μέσα στο αυτοκίνητο. Έχετε το νου σας, τα μάτια σας 14. Φροντίστε τα οικόπεδά σας, φροντίστε τα σκουπίδια σας.

Λοιπόν, έτσι να είμαι σε νιάτο. Έχω πεθάνει στο γέλιο γιατί μου στέλνει μηνύματα, παιδιά, ο Λεοντής εδώ στο Viber. Κατάλαβες. Επειδή είναι πιο νέος αυτός. Εμείς τώρα, 11 Σεπτεμβρίου, η τούρτα θα γράψει 50, ρε φίλε. Είναι δυνατόν εγώ να γίνω 50? Παιδιά, πραγματικά, πρώτη φορά αισθάνομαι κάπως. Στα 40 δεν είχα κανένα πρόβλημα. Μέχρι και τα 49, τίποτα. Τώρα που θα γράψει 50, όπου φίλε, με έχει πιάσει, κάτι με έχει πιάσει. Λέω, πάει, τελείωσε. Το γύρας μου χτυπάει κανονικά την πόρτα. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Καλώς όρισες, Θιά, λέει ο Λεοντής ο Μαχαιράς. Καλό νέο παλιό πρόγραμμα. Κορόιδευε, κορόιδευε. Θα σε στρώσω εγώ τη γούνα σου από Δευτέρα.

0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, τώρα ήρθαμε. Τι θέλω να φύγω, περίμενε. Πάμε λίγο στη γραμμή. Παρακαλώ. Έλα.
1: Εγώ είμαι η Έλλη που πήρα, που σου είπα με παραέλλειψη.
0: Ναι.
1: Εγώ που του Αγίου Δημητρίου θα γίνω 75, τότε τι πρέπει να πηδήξω?
0: Όχι, όχι, ο καθένας. Τι να κάνω, αφού εγώ
1: ξέρω.
0: Εγώ ψέματα δεν μπορώ να πω.
1: Νιάτα είσαι, άσε τώρα.
0: Νιάτα λέει, Χριστέ.
1: Φυσικά. Όταν θα πηδήξει 75 του Αγίου Δημητρίου, τι θα πει? Μια χαρά, έτσι θα παίρνει.
0: Μπράβο, παιδιά, έτσι θα μου λέτε. Ευχαριστώ, Έλλη μου. Πάρτε τηλέφωνο, γιατί εγώ αισθάνομαι κάπω που γίνουμε 50. Τι να πει και ο Βενιέρης που είναι Μαθουσάλλας. Πάμε λίγο στους δρόμους. Για να μην μιλάω για τους δρόμους, δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά βλέπω σιγά σιγά έχετε ξυπνήσει, έχετε πιει καφεδάκι, έχετε φάει τίποτε τοστ, τυρόπιτες, τίποτα τσία, μία, εσείς που κάνετε διατροφές. Γεια σου Βιργινία, δεν μ' αρέσει. Περιφερειακός λοιπόν αρχίζει σιγά σιγά εκεί στην Τριανδρία και μαζεύει από ό,τι βλέπω, και προς το τέλος του, με μέτωπο βέβαια προς τα ανατολικά, σιγά σιγά βλέπω ότι μετά τον κόμβο Θέρμης έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση και βλέπω ένα ατύχημα μου δίνει εδώ Γαβρίλ μου, έλα λίγο να σου πω, θα ακούς βέβαια κιόλας. Βλέπω ο χάρτης μου δίνει ένα ατύχημα στο μετά το Νεορίσιο, μέτωπο προς καρδία, λίγο πριν την καρδία δηλαδή. Αν κινείται κάποιος εκεί και μπορεί να μου δώσει εικόνα, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, είναι κάποιο σταματημένο αυτοκίνητο, έχει τρακάρει κανείς, είμαστε μουδανιών πριν την ανηφόρα της καρδίας με μέτωπο προς Χαλκιδική βεβαίως. Δώστε μου λίγο εικόνα.
2: Πάμε παιδιά, έλα!

0: Λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50. Για εσάς οι οποίοι βρίσκεστε στη Μουδανιών, βρίσκεστε στον Περιφερειακό, σε άλλους δρόμους, στην Παθέ, κυκλοφορείτε, να μου δώσετε λίγο εικόνα τι βλέπουν τα ματάκια σας, αν έχουμε κάπου ιδιαιτέρως αυξημένη κίνηση. Ένα τροχαίο σταματημένο μου δίνει εδώ ο χάρτης, σε λίγο θα σας πούμε τι γίνεται. Για όλους όσοι κινείστε από τον Περιφερειακό, βγαίνετε Μουδανιών προς Χαλκιδική, έχετε λίγο το νου σας, λίγο πριν ανεβείτε στην Καρδία, κάπου εκεί μου το δίνει.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και ζεμπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας...
0: Για εσάς οι οποίοι θα πάτε στη Χαλκιδική, να σας θυμίσω ότι σήμερα έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Το μέτρο θα ισχύσει μέχρι τις 8 το βράδυ, οπότε έχετε το νου σας. Αν σας έρθει σήμερα να πάτε να εξερευνήσετε το βουνό, να περπατήσετε μέσα από τα μονοπάτια, φυσικά ούτε να περάσει από το μυαλό σας να ανάψετε φωτιά, φουφούδες, ψήνουμε αυτά, ξεχάστε τα. Να ξέρετε ότι θα υπάρχει πρόβλεμ. Άρα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις παραλίες.

0: Λοιπόν, αυτό πρέπει να το λύσουμε, παιδιά. Το σκέφτομαι τώρα και διαβάζω τα μηνύματά σας όσο ακούμε την Κετούλα τη Γαρμπή, την αγαπημένη. Για το ότι με έχει πιάσει μία, δεν ξέρω, ένα άγχος για το γύρας, για τα χρόνια που περνούν, για το ότι φέτος θα γράφει πάνω η τούρτα 50. Ενώ σας είπα στα 40, 45, 48, τίποτα, ήμουν μια χαρά. Μέχρι και τα 49, δηλαδή μέχρι και πέρυσι, ήμουν σούπερ. Τώρα κάτι έχω πάθει. Και δεν θα σε... Μη κοροϊδεύεις. Ο Λιφάης λέει: είσαι πολύ τυχερή που ζεις στην Ελλάδα. Στη Γερμανία λέει τα 50, τα γενέθλια, είναι η πιο σημαντική μέρα και έχεις, λέει, είσαι υποχρεωμένη όλη μέρα να έχεις ανοιχτό, λέει, το σπίτι σου. Αλήθεια. Γιατί εκεί, λέει, γιορτάζουν τα γενέθλια και όχι την ονομαστική γιορτή. Έρχονται γνωστοί και άγνωστοι να φάνε. Το έχω ζήσει, λέει, δύο φορές. Βρέθηκα σε μια τέτοια γιορτή, είναι φοβερό. Παραγγέλνεις, λέει, βαρέλια, μπύρες, ποτήρια, λέει, κανονικά πάρτι. Όταν γίνεσαι 50. Χριστέ μου, δόξα τω Θεώ που ζω στην Ελλάδα. Πάμε στη γραμμή. Θέλω συμβουλές, παιδιά, για εσάς που είστε 50 ή λίγο μεγαλύτεροι. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Εύη. Καλώς όρισες.
0: Καλώς σας βρήκα. Γεια σου, Εύη.
1: Λοιπόν, φωνάζεις για τα 50, κάτσε να δεις πώς θα φωνάζεις όταν θα φτάσεις και θα βάλεις την τούρτα 60 γεράκια.
0: Όχι, μην μου το κάνεις αυτό.
1: Όχι. Λοιπόν, για να... να σου πω, όταν έγινα 50, μάλλον στα 40 άρχισε το σοου,
0: ναι.
1: Έλεγα δεν γίνεται. Σου πω, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Φίλε, δεν γίνεται.
1: Κάνω στα 50, εκεί ήταν ακόμη χειρότερη κατάσταση, ας πούμε.
0: Χάλια.
1: Κάτι σαν ζάλιζα, λιποθυμιά, κάτι να πέσω να πεθάνω, ναι, χάλια.
0: Αυτό.
1: Από το σημείο και μετά σκέφτηκα, λέω, στα 50 λέω μηδενίζουμε και ξεκινάμε από την αρχή.
0: Αλήθεια, λες. Α, έτσι πρέπει να το πάρω κι εγώ, παιδιά. Γιατί αλλιώς θα πέσω σε κατάθλιψη.
1: Συμφιλιώνεσαι, απλά είναι, πώς λένε για τα 5 στάδια της θλίψης.
0: Ναι.
1: Η άρνηση, μετά είναι η διαπραγμάτευση. Το τέλος είναι η προχή.
0: Ωραία.
1: Εγώ είμαι στη φάση.
0: Το δέχομαι, είσαι φίλη μου. Να είμαστε γερές, Παναγία μου, να είμαι και εγώ γερή. Να φτάσω και εγώ τα 60, δόξα τω Θεώ, Παναγίτσα.
1: Να είμαστε κουκλάρες.
0: Έτσι.
1: Από εκεί και σκαστήλα από τα χωριά.
0: Άντε, γεια.
1: Δεν γίνεται.
0: Φιλάκια, ευχαριστώ. Άκουρε εσύ, Χατζινόπουλε. 50, ρε φίλε, όχι. Μισός αιώνας, Χριστέ μου. Τζατζάλιασα κι εγώ, τι να κάνω. Για, παρακαλώ.
2: Και κάπως έτσι το ηλικιακό επανέρχεται στην ατζέντα αυτού του ραδιοφωνικού σταθμού.
0: Κοίτα, ο Μαθουσάλλας είναι ένας. Βενιέρης. Δεν το φτάνουμε.
2: Δεν το
0: Αλλά μαθουσαλιάζω κι εγώ μαζί του τώρα. Πώς θα γίνει.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Ναι. Τα λέμε και εκτός αέρα. Τώρα θα τα πω και στον αέρα. Ναι, αν φτάσω 50, δεν υπάρχει περίπτωση να λέω στον εαυτό μου ότι μαθουσαλιάζω.
0: Εσύ
2: 50 χρονών μόνο.
0: Εσύ αν φτάσει 50, εγώ μπορεί να είμαι στον άλλο κόσμο.
2: Ρε εσύ, σε 19 χρόνια από τώρα θα είμαι 50.
0: Κλείς το μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, από στη φίλη μου τη Μαρία, έχετε στείλει άπειρα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο, ο οποίος ο Γαβρίλη Χατζινόπουλος Μαρία Καραντάνη θα γίνει σε 19 χρόνια 50. Όχι εγώ, εγώ θα γίνω 11 Σεπτεμβρίου, λέμε. Μυρίζω μισό αιώνα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχω τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο απέναντί μου. Δελτίο ειδήσεων στις 11. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Με εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε στο μετρό Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά και τη λειτουργία της επέκτασης της Καλαμαριάς. Χθες βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, παρέδωσα τους 5 σταθμούς του μετρό της Καλαμαριάς. Κάποιοι άλλοι εγγενιάζανε μουσαμάδες, τα θυμόμαστε και αυτά, γιατί είναι οι ίδιοι οι οποίοι σήμερα φιλοδοξούν να κάνουν μια πολιτική επιστροφή, τόνισε ο πρωθυπουργός μιλώντας στο ΥΠΤΟ Λεμαίος. Θλίψη επικρατεί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, καθώς 48χρονος αναισθησιολόγος βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί σε δωμάτιο εφημερίας. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, ο 48χρονος βρισκόταν σε εφημερία και το προηγούμενο βράδυ είχε συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα του νοσοκομείου. Το πρωί, συνάδελφός του που πήγε στο δωμάτιο εφημερίας προκειμένου να τον αντικαταστήσει, τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από το κρεβάτι. Τραγωδία σημειώθηκε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Νεκρός 20χρονος ετροχαίος στο Χορτιάτι. Η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με οδηγό 70χρονο. Από τη σύγκρουση ο 20χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα. Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε κυρίες και κύριοι χθες μέσα σε λεωφορείο που διέσχιζε τη λεωφόρο Κηφισία στην Αττική. Άνδρας που ήταν μέσα στο λεωφορείο επέδειξε τα γεννητικά του όργανα και άρχισε να αυνανίζεται μπροστά σε δύο 16χρονα κορίτσια. Άμεσα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση με την αστυνομία να σπέβδει στην Κηφισία όπου ήταν το όχημα και να συλλαμβάνει τον 34χρονο επιδειξία. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους είναι σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Σιθωνία στη Χαλκιδική. Η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί και για 12 ώρες λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό θα παραμείνει απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 σήμερα το βράδυ μέχρι και τις 6 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στους κλάδους εισόδου και εξόδου της Οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρώην πρόεδρος του ησημερινού Λενίν Μορένο καταδικάστηκε χθες να εκτίσει 5 χρόνια φυλάκισης για δωροληψία από κινέζικο κατασκευαστικό όμιλο, με αντάλλαγμα την ανάθεση σε αυτόν δημόσια σύμβασης για την ανέγερση υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ενέργειας.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνο, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στο Κυλικής και στον Πολύγυρο στους 30, στα Γιαννιτσά στους 32, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στα Γρεβένα θα φτάσει τους 33 και στην Καστοριά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Φίλοι, τι μέρα έχουμε.
6: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
5: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
6: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
5: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
7: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
10: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 14 λεπτάκια μετά τις 11. Καλώς ήρθατε, συμπήκατε στην παρέα του Στάτους. 107 και 7 είναι Σάββατο, κυρίες και κύριοι. Είναι 29 Αυγούστου. Και κάτσε, πόσο πάει ο μήνας? 31 πάει, σωστά. Σωστά, τη Δευτέρα που ξεκινάει και το καινούργιο πρόγραμμα του Στάτους FM 107 και 7. Την τελευταία μέρα του Αυγούστου. Οπότε έχουμε άλλες δύο μερούλες. Καλοκαιράκι, και φυσικά το καλοκαιράκι έρχεται και μέσα στο Σεπτέμβριο, γιατί η θερμοκρασία μπορεί να έχει πέσει λίγο. Ωστόσο θα κάνουμε και άλλα μπανάκια, θέλω να πιστεύω. Έφη Παφίτου, επέστρεψα με την πρώτη εκπομπή για σήμερα εκτάκτος τετράωρη, παρακαλώ. Έτσι να σου λέει, έλειπες κοριτσάκι μου 1,5 μήνα. 4 ώρες θα κάνεις εκπομπή. Πολύ χαίρομαι όμως εγώ, γιατί μου λείψατε ιδιαιτέρως. Πάμε λίγο στα Μάλγαρα, γιατί βλέπω ότι στα διόδια Μαλγάρων έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση και προς την είσοδο της πόλης, αλλά και προς την έξοδο. Μη μου ανησυχείτε καθόλου, δεν έχει πολύ ζέστη σήμερα. Βάλτε Στάτους 107 και 7 στο ραδιόφωνο. Και χαλαρώστε, σιγά σιγά Μάλγαρα είναι, θα περάσουν. Η Ιωάννα Μη μου έχει στείλει μια φωτογραφία. Έχει ουρές, παιδιά, στα Μάλγαρα. Ιωάννα μου, είσαι σε ποια πλευρά, προς την έξοδο ή προς την είσοδο της Θεσσαλονίκης? Αυτό σημαίνει ότι πολλοί κόσμος μετακινείται, παρότι δεν έχει πάρα πολύ ηλιοφάνεια, ωστόσο έχει πολύ ζέστη. Δεν πειράζει, είναι συνεφόκαμα. Πάλι θα μαυρίσετε. Πάμε στο φίλο 235, παρακαλώ. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, ορίστε.
1: Έφη, η Εύη με πάλι. Τώρα θα πέρασα Μαλγαρά, γίνεται τη Μουρλή και στα δύο ρεύματα.
0: Όταν λες τη Μουρλή, α πούμε,
1: της
0: πόσο.
1: Μουρλή έχει με τι άλλε ουρέ, ξέρω εγώ, κανένα μισάωρο, δεν θα κάτσουν. Εγώ πέρασα γιατί έχω την πάσα, αλλά έχει πολύ πράγμα. Και από τι δύο κατευθύνσει.
0: Λοιπόν, οκ. Okay,
1: αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες, δηλαδή τα 8 στα 10 είναι με ξένες πινακίδες.
0: Εντάξει, λογικό, λογικό, γιατί ακόμα υπάρχει πολλής τουρισμός και πολλοί κόσμος και δικοί μας, οι οποίοι κυκλοφορούν το Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ, Εύουλα μου, να είσαι καλά, να είσαι γερή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βλέπω και στην φωτογραφία που μου στέλνει η Ιωάννα. Εντάξει, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Μπορούμε να αγχωθούμε, να πούμε πω. Όπου γίνεται χαμός, πανικός, θα φάμε ώρα στα διόδια Μαλγάρων και μπορούμε να πούμε, εντάξει ρε παιδιά, ένα από τα τελευταία Σαββατοκύριακα, τελευταίο, πρώτο τελευταίο που θα πάμε θάλασσα. Όχι για όλους βέβαια, για αρκετούς, οπότε δεν πειράζει και 20 λεπτά και μισή ώρα να φάμε στα διόδια.

0: Για να πάμε λίγο περιφερειακό, θα τον ακούσουμε τον Αντώνη, τον διακόπτω λίγο, γιατί βλέπω ότι από τις 10 που ξεκίνησα, ενώ είχαμε καθαρό περιφερειακό, τώρα βλέπω ότι σε ένα κομμάτι του, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας και προς τα δυτικά αλλά και προς τα ανατολικά, έχει αυξηθεί η κίνηση, αρκετά αυξημένη ροή έχουμε και στη Μουδανιών, αμέσως μετά το Κόσμος, φυσικά προς την έξοδο της Θεσσαλονίκης, η οποία φτάνει περίπου και μέχρι το ύψος του Νέου Ρησίου. Δεν σταματάτε, πηγαίνετε κανονικά, απλά έχει αυξημένη κίνηση. Πάω και προς Χαλκιδική, πεντακάθαρος ο δρόμος μέχρι στιγμής και προς το πρώτο πόδι και προς Βεριά, Σοζόπολη, Φλογητά, Καλλικράτεια, Ηράκλεια.
1: Ακόμα κι αν μου πούνε να αλλάξω ιδέες και θεωρίες.
0: Δερβαίνει είναι καθαρός, φεύγεται προς την άλλη πλευρά.
2: Να ζήσω δεν μπορώ.
0: Εκεί στην Ασπροβάλτα βλέπω αρκετά αυξημένη κίνηση, εκεί στα διόδια της Ασπροβάλτας, αλλά και στον δρόμο, τον παραθαλάσσιο, αρκετά αυξημένη κίνηση και εκεί. Καλά να περάσετε και μην μου αγχώνεστε. Όπως λέει και ο Αντώνης, καρδιά μου, μην ανησυχείς.

Εγώ, παιδιά, ανοίγω τα μάτια και βλέπω τη βενζίνη που έχει φτάσει πάλι 2 ευρώ. Καλά, ρε φίλε. Εγώ όταν έφυγα. Πότε έφυγα από εδώ, 15 Ιουλίου. Αν θυμάμαι καλά, η βενζίνη είχε φτάσει 1,80 κάτι. Διορθώστε με λίγο. Πάντως δεν ήταν σίγουρα 2 ευρώ. Περιμένουμε εντός ημέρας βέβαια κυβερνητικές ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Για εσάς οι οποίοι βάζετε πετρέλαιο, την ώρα που από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, να θυμίσω, μπαίνει σε εφαρμογή η νέα συμφωνία για μειωμένες τιμές σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Από τη μία έχουμε αυτό, από την άλλη έχουμε και την μείωση τιμών. Για να δούμε, όσο κοντεύουμε και προς την έκθεση και όσο κοντεύουμε σιγά σιγά και προς τις εκλογές, αυτά θα τα έχουμε. Είδα σήμερα, αν και είχα βενζίνη, δεν έχω βάλει ακόμη, γιατί δεν πολύ κυκλοφόρησα μια εβδομάδα που είμαι εδώ. Ήμουν σπίτι, βουνό ήταν τα άπλυτα, κάποιος έπρεπε να τα πλύνει. Παιδευόμουν 3-4 μέρες. Νομίζω ότι είδα σχεδόν παντού την βενζίνη 2 ευρώ.

0: Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμο στα τηλέφωνα, πάρα πολλοί κόσμο στα μηνύματα και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό. Καλό δρόμο στην Ιωάννα που πάει η Κατερίνη. Στη φίλη μου την Πολυξένη που λέει: Έφη, σκέψου μόνο πόσες γυναίκες δεν πρόφτασαν να γιορτάσουν τα 50, γιατί έλεγα πριν από λίγο για όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας ότι 11 Σεπτεμβρίου που έχω γενέθλια, η τούρτα θα γράφει πάνω 50 και έχω πάθει κοκομπλόκο πρώτη φορά. Δεν ξέρω, με έχει πιάσει, με κυνηγάει το γύρας. Έτσι νιώθω. Η Αναστασία λέει: Έφη, το ξεπέρασα όταν συνειδητοποίησα ότι πολλές γυναίκες δεν τα φτάνουν τα 50. Οκ, okay, εννοείται φυσικά. Να είμαστε γεροί να μεγαλώνουμε. Ο Ιωάννης, τι να πούμε, λέει και εμείς, Έφη, που αυτό το νιώσαμε στα 39. Έκτοτε πορευόμαστε εσύ ως τα 76 και στα 50 χρόνια γάμου. Ένα δεκατοστήσατε λοιπόν. Να μας ταξιδέψει το κορμί, να μην ξημέρωσει η νύχτα. Στο δρόμο βρίσκω την Διονυσία, η οποία πηγαίνει Καλλικράτεια. Καλό δρόμο να έχεις, φίλη μου. Εντάξει, εμένα με πιάνει, τι να σας πω, ψέματα, αφού με έχει πιάσει, κάτι με έχει πιάσει. Πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Έφη, καλή επιστροφή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι γερή για αύριο, θα τα πούμε και αύριο.
0: Αύριο είναι Κυριακή, δεν έχω εκπομπή.
1: Α, δεν θα
0: από Δευτέρα.
1: Δευτέρα, θα τα πούμε, ναι. Δευτέρα. Λοιπόν, κάθε χρόνος που μπαίνει στην πλάτη σου, να ξέρεις, είναι σοφία.
0: Φέρνει και μια ρητίδα.
1: Δεν μας πειράζει οι ρητίδες. Εγώ Έφη, είμαι 65. Ναι. Πότε ήμουν 50. Οπότε πήγα 65, αλλά μέσα αυτά τα χρόνια,
0: ναι,
1: ένιωσα κάτι φανταστικό.
0: Ναι.
1: Έχω 5 εγγόνια.
0: Πέντε,
1: με βλέπω. 5. Και μάλλον δεν ξέρω, το μάθω σε λίγες μέρες, πάω για έκτο.
0: Τι να πω, είσαι ευλογημένος και εσύ και όλη σου οικογένεια.
1: Λοιπόν, τι να μου πούνε εμένα, ξέρεις, 50 και 55, είναι να περνάς καλά.
0: Γατάκια είμαστε.
1: Να έχεις την οικογένειά σου γερή, τα παιδιά σου γερά.
0: Δόξα τω Θεώ, Παναγίτσα.
1: Τους φίλους σου τα πάντα να είμαι, και από εκεί πέρα η ζωή είναι όμορφη. Κάθε μέρα, κάθε χρόνο είναι όμορφη η ζωή.
0: Μπράβο, παιδιά. Ακούστε λίγο, ευχαριστώ, αγαπημένε μου. Επειδή δεν έχω και πολλά λεφτά τώρα, θα πληρωθώ τέλη Σεπτεμβρίου. Τα άφαγα το καλοκαίρι. Και να πάω σε κάνα ψυχολόγο για να μου κάνει ψυχοθεραπεία. Κάντε μου λίγο εσείς, μεγαλύτερη. Να σε λέει. Α, όχι γέρος, γερή. Να. Έχει νιώσει. Κοίτα, εμείς οι γυναίκες έχουμε και άλλα θέματα τύπου ορμονικά. Διάφορα μας κυνηγάνε όσο κοντεύουμε τα 50. Είναι πολύ παράξενη περίοδος, η αλήθεια είναι. Και θέλω γυναικείο πληθυσμό εκεί έξω, γιατί εσείς οι άντρες μπορεί να μην το καταλαβαίνετε ιδιαιτέρως αυτό που μπορεί να περνάμε εμείς οι γυναίκες. Και μιλάω για την προεμινόπαυση και σιγά σιγά μπαίνεις κανονικά και κάποια στιγμή θα σου έρθει και το τέλος. Αυτό είναι λίγο δύσκολη περίοδος για την γυναίκα. Και θέλω γυναίκες οι οποίες εκεί έξω είστε κοντά στα 50 ή το έχετε περάσει όλο αυτό και είστε cool χαλαρά τώρα, να μου πείτε πώς το βιώσατε, ρε παιδάκι μου. Και φυσικά και εσείς οι άντρες, γιατί όταν περνάει η γυναίκα δυσκολίες με τις ορμόνες της και όλα αυτά που συμβαίνουν τέλος πάντων σε όλες μας, γερές να είμαστε να το περάσουμε χαλαρά και ωραία και να μεγαλώσουμε με υγεία. Αλλά θέλω να μου πείτε και κανένας καημένος άντρας εκεί έξω πώς την παλεύει με εμάς. Που ναι, περνάμε μια τρελή περίοδο. Άντε, χρυσέ μου, τραγούδα.

0: Λοιπόν, για να βλέπω κορίτσια γυναικάρες να μπαίνουν στο πλάνο μου. 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50. Όσο πορεύεστε προς Χαλκιδικές, προς παραλίες, βουνά, λαγκάδια. Με αρκετά αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων και προς Κατερίνη και προς Θεσσαλονίκη, από ό,τι με έχουν ενημερώσει. Αρκετά αυξημένη κίνηση και στα διόδια στην Ασπροβάλτα. Για όλους όσοι φεύγετε προς Χαλκιδική, έχει αυξημένη κίνηση, αλλά δεν έχουμε πουθενά σταματήματα, προς το παρόν τουλάχιστον. Την καλημέρα μου στο Δημήτρη, μισό λεπτό στο τηλέφωνο, στην, που μας ακούει στο Κιλκής, στην Άννη. Να σε γερή και όπως πάντα εξωκαρδιά. Τα γενέθλια είναι αριθμοί, έφυλε, μη μασάς.
1: Ω, μασάω σου λέω στα 50, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Μη μασάς, εμείς πάμε στα 60.
0: Πολύ χαίρομαι.
2: Κάτι. Ευτυχώς δεν είμαστε στις γενιές των γονιών μας, ναι. Εμένα αυτό με χαροποιεί, που πλέον τα παιδιά δεν με φωνάζουν θεία.
0: Ναι, αλλά ο Λεοντής εμένα με φωνάζει. Ο Λεοντής με φωνάζει θιά.
2: Ναι, όποια κυρία βλέπαμε τη λέγαμε θεία. Ευτυχώς τώρα το έχουν κάνει λίγο πιο εξελικτικό.
0: Εμένα με λένε μπρο. Καλό.
2: Έχουμε κυρία μπρο. Πολύ ωραία πράγματα αυτά. Να απολαμβάνουμε τον κάθε χρόνο που περνάει.
0: Αλήθεια.
2: Να μεγαλώνουμε ευτυχισμένα. Και να πάμε να σου πω κάτι. Να εκνευρίσουμε το γύρας, ρε παιδί μου.
0: Ας το εκνευρίσουμε.
2: Να βάλουμε στόχο να εκνευρίσουμε το γύρας.
0: Συμφωνώ.
2: Αυτά. Καλημέρα.
0: Γεια σου, γλυκιά μου. Άντε, καλή ηλεκτρική σκούπα. Αυτό το τρελαίνομαι, ρε φίλε. Τρελαίνομαι. Οι γυναίκες κοντά στα 50, 40 φεύγα, θα με καταλάβετε. Τρελαίνομαι. Μια κρυώνω, μια ζεσταίνομαι. Μια είμαι χαρούμενη και πέντε είμαι χαρούμενη. Παρά 20 θέλω να σκοτώσω άνθρωπο. Τι θα γίνει. Γι' αυτό θα σας πάω στο Θεσσαλονίκη Tango Party. Μόλις γυρίσω από τις διαφημίσεις. Να πάμε να χορέψουμε ταγκό. Ταγκό, ρε φίλε. Πω, πω. Ό,τι πρέπει για την ηλικία μας. Διάλειμμα και επιστρέφω.

0: 11.30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.

0: Μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
0: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
3: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
2: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
3: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

αγαπημένη, εξαιρετική, φανταστική μουσική, τραγούδια. Στον Στάτους 107.7 έχω κέφια, βρε αδερφέ. Τι να κάνω, έλειπα και 1,5 μήνα. Γεια σου, Θόδωρέ μου, καλώς ήρθες. Έφη, επιτέλους ακούμε, λέει, από το Σταυρό Θεσσαλονίκης. Πολλά φιλιά και στον Πάτρικ, ο οποίος μου γράφει: Έφη, είμαι 53, το κορίτσι μου 55 και νιώθουμε λες και είμαστε 30. Τι πίνετε εσύ, Πάτρικ, αγόρι μου? Φέρε εδώ να πιούμε κι εμείς από αυτό που πίνεις κι εσύ. Πραγματικά συγχαρητήρια. Πολλά φιλιά στη Σοφία. Είμαι, λέει, 63 με 4 εγγόνια και ένα ακόμη έρχεται. Μη μασάτε εσείς οι νεότερες. Φιλιά στο Δημητράκο μου. Μου λείψε αυτή η χαρούμενη άβρα σου. Καλώς επέστρεψες, λοιπόν. Καλό δρόμο σε όλους όσοι είστε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας και φεύγετε προς Χαλκιδική. Περιφερειακός, αρκετά αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Μπροστά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με μέτωπο προς τα ανατολικά. Λογικό είναι όσο πάμε προς το μεσημεράκι να φεύγετε ακόμη περισσότεροι, είτε για βόλτα είτε για μπάνιο, παρότι έχει συννεφιά αλλά έχει ζεστούλα, είτε να μετακινηθείτε για όποιες δουλειές έχετε να κάνετε. Αρκετά αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα του περιφερειακού αυτή την ώρα, και στο μέτωπο προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά στην Τριανδρία. Μετά το κόσμο στη Μουδανιών έχει ένα σημείο που σταματάτε, αλλά είναι πολύ μικρό. Μετά τον κόμβο Θέρμης φεύγετε Σφεράτη προς Χαλκιδική και πολύ καλά κάνετε, παρακαλώ.

0: Έλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Στο Παγιουργίου έχει μείνει ένα αυτοκίνητο, γι' αυτό έχει μείνει ένα ποτηλιάρισμα. Και ένα ακόμα ποτηλιάρισμα είναι στην Τούμπα. Εγώ έκοψα από την πόλη, δεν την συνέχισα γιατί ήταν σταματημένη.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στο ύψος εκεί της Τριανδρίας, Κωνσταντινοπολιτικά, έχει ένα κόλλημα, αλλά είναι μικρό, είναι μικρό. Μετά το πρώην τούνελ, ανοίγει κανονικά ο δρόμος.
1: Εγώ βγήκα από Τούμπα γιατί ήταν σταματημένη τελείως.
0: Καλά έκανες, καλά. Ναι, είναι σταματημένη, το βλέπω.
1: Ναι,
0: έχει σταματήσει ένα αυτοκίνητο, μου είπες, στο Παπαγεωργίου, σωστά?
1: Στην Αλυφόρα, μετά το Παπαγεωργίου, στην Αλυφόρα, μέτωπο ανατολικά. Γι' αυτό και έχει κάποιο ποτηλιάρισμα.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ.
1: Αλλά ξεπαιδεύεται γρήγορα.
0: Σε ευχαριστώ, γλυκιά καλημέρα, μου, πάρα πολύ. Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά.
1: Γεια, γεια.
0: Ρε, δεν πάω να γίνω και 70. Εγώ θα είμαι μια βουγιουκλάκι μια ζωή.

0: Από τώρα, Walk Agenda, αυτό το τραγούδι μα έβγαινε τώρα αυτή την εποχή, δεν θα περνούσε με τίποτα. Θέλω τη σφαλιάρα μου. Μη μου μιλάτε για Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Μίπα, Τσίπα. Όχι ακόμα. Από Δευτέρα αυτά σιγά σιγά. Είναι η πρώτη εκπομπή μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και ευτυχώς ήρθα Σάββατο για πρώτη φορά. Μη μου μιλάτε για τραγωδίες, για πλημμύρες, για φόνους. Σήμερα όλα τα βλέπω, όλα τα ξέρω, όλα. Ό,τι κυκλοφορεί, εν πάση περιπτώσει, γιατί έχω και Γαβρίλη Χατζηνόπουλο έξω στην αίθουσα σύνταξης και έχω. Είπα να τα πω επισήμως τη Δευτέρα, αλλά δεν το άντεξα. Έχω και το new entry στην αγαπημένη τρελοπαρέα του Στάτους 107 και 7, μιας και από ό,τι ξέρετε δεν είναι φέτος μαζί μας η Κατερίνα Νικολάου, την οποία λατρεύω, αγαπώ και τη στέλνω πολλά γλυκά φιλιά, αλλά είμαστε επαγγελματίες. Θα είναι κάπου αλλού φέτος, όχι σε ραδιόφωνο, και τη στέλνω γλυκά φιλιά. Αλλά έχουμε new entry λοιπόν, έχουμε την αγαπημένη Εύα Βερνάρδου, την οποία ακούσατε ήδη σε Δελτία Ειδήσεων, εξαιρετική, πολύ καλή συνάδελφος. Πρώτη φορά γνωριζόμαστε εδώ στον Στάτους, έχω μάθει όμως τα καλύτερα και νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και φέτος. Οπότε την καλωσορίζω και επισήμως από τον αέρα του Στάτους 107 και 7 και θα τα πούμε και τη Δευτέρα βεβαίως.
1: Τα πείσματα θέλω τη ζήλια μου και τις κορδέλες μου τις πονηρές.
0: Λοιπόν, να χαιρετήσω την Άννη που λέει ούτως ή άλλως είσαι βουγιουκλάκι του Στάτους. Ο Χριστόφορος, μισό λεπτό, μου στέλνει μια φωτογραφία εδώ. Διόδια, τι, περίμενε λίγο. Σήμερα είναι αυτό, σήμερα. Διόδια λέει ωραιοκάστρου. Είναι απλό, κοίτα πίσω σου, δηλαδή βάλε τα κορίτσια σου να σε κάνουν τα γενέθλια. Α, λες για τα αυτό, ναι. Λοιπόν, θα σας πω παιδιά πόσο δύσκολο είναι να είσαι γυναίκα που μπαίνει στα 50, πατάς στα 50 με όλα αυτά που έρχονται μαζί, διότι ούγαρε έρχεται μόνο, και να έχεις και δύο κορίτσια στην εφηβεία, 17,5 και 15,5.
1: Είμαι γυναίκα του και δεν υπολογίζω.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν γυναίκες εκεί έξω που με καταλαβαίνουν απόλυτα, έτσι. Και εσείς μπαμπά βοηθάτε λίγο περισσότερο να μας καταλαβαίνετε λίγο τι να κάνετε.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα σταματημένο όχημα στο περιφερειακό, στο ύψος του νοσοκομείου Πάπα Γεωργίου. Εξού και το μποτιλιάρισμα που βλέπω αυτή την ώρα. Όμως, να μην τον φοβηθείτε, τουλάχιστον προς το παρόν, τον περιφερειακό. Όσοι είστε σε αυτό το μποτιλιάρισμα και ακούτε στάτους 107 και 7 και εφυπαφή του, να ξέρετε ότι είναι, δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Ανοίγει μετά. Βέβαια, μισό λεπτό στο τηλέφωνο, θα κατεβείτε ωραία την κατηφόρα του Αγίου Παύλου, αλλά εκεί στην Τούμπα θα έχετε πάλι ένα μικρό κολληματάκι. Όμως, μετά ανοίγει ο δρόμος και δεν έχετε κανένα θέμα. Από την άλλη πλευρά, προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας, έχει και εκεί ένα μικρό μποτιλιάρισμα, παρακαλώ.
1: Καλώς όρισες. Μας έλειψες πολύ.
0: Καλά σας βρήκα.
1: Αλλά αγάπη μου, δεν κάνει γρίνια για τα 50. Τιμή σου και χαρά σου και καμάρι σου, γιατί θα είσαι μια ωραία γυναίκα, θα τη βλέπουνε, θα τη θαυμάζουνε και όταν θα κάνεις εγγόνι θα σε λένε «Α, την καημένη μεγαλοκοπέλα το έκανε».
0: Λες, μπράβο.
1: Ναι, εμένα μου το έπανε.
0: Τι ωραία ψυχανάλυση, παιδιά, τζάμπα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τίποτα, κουκλάρα μου, να είσαι καλά και γερή και δυνατή.
0: Ευχαριστώ, πάπα. Γιατί έχω στενάχωρη καρδιά, σε κλέτια δεν χωράνε.

0: φράζει.
1: Την καλημέρα μου ακόμη, για λίγο ακόμη λέμε καλημέρα, στη φίλη μου τη Χάιδο, στο Λεωνίδα το Βαξεβανίδη. Γεια σου Χάρη μου, Ελευθεριάδη, πολλά φιλιά στον Κώστο Ζαφυρόπουλο. Στον Ιωάννη το Βερίκοκο που λέει δώσε πόνο παφή του, στον Περικλή τον Μπλούμι, γεια σου Λέων, Βασίλης, φιλιά και σε σένα. Βεβαίως και θα είμαστε και φέτος στην 90η έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί θα είναι ο στάτους όπως κάθε χρόνο. Δόξα τω Θεώ και φέτος είμαστε γεροί και θα είμαστε στο περίπτερο 16, stand 1. Θα σας τα πούμε σιγά σιγά, διότι η έκθεση φέτος είναι νωρίς. Νομίζω είναι στις 5 Σεπτεμβρίου, σωστά. Πάμε γρήγορα στη γραμμούλα γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα, παρακαλώ.
2: Ναι, από συνήθεια άνοιξα το ραδιόφωνο έτσι κάθε μέρα, ενοχελικά, αλλά θέλω να πω ότι ήταν η έκπληξη σήμερα.
1: Οπ, να τη έκπληξη.
2: Η έκπληξη σου να σήμερα.
1: Σε ευχαριστώ γλυκέ μου. Καλή σεζόν να έχουμε, καλό χειμώνα. Ή καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, γιατί μερικοί παθαίνουν κοκομπλόκο με το καλό χειμώνα. Εντάξει, οκ. Okay. Εννοεί πραγματικά, λέει, το παιδί σας, όσοι έχετε φιβάκια θα με καταλάβετε, όταν σας λέει είσαι η χειρότερη μαμά του κόσμου. Το έχεις ακούσει, μη μου πεις όχι. Το έχω ακούσει πολλάκι και από τις δύο. Είσαι η χειρότερη μαμά του κόσμου. Σκληρές λέξεις που κάποιες μέρες, εννοείται τώρα πια δεν δίνω σημασία, αλλά όταν πρωτοξεκίνησε στην εφηβεία να ακούγεται αυτό, έλεγα τι γίνεται ρε παιδί μου, πληγώνει, λέει, τους γονείς αυτές οι λέξεις. Σε μισό, το έχω ακούσει και αυτό. Είσαι η χειρότερη μαμά του κόσμου. Από τις φράσεις που μπορεί να διαλύσουν ένα γονιό στην αρχή, αλλά μετά καταλαβαίνεις ότι κάτι κάνεις καλά. Είναι θυμωμένο το παιδί, νιώθει αδικημένο, κάτι τέτοιο παίζει, εν πάση περιπτώσει. Όμως, να μην μου αγχώνεστε φίλοι γονείς. Να, εγώ κάτι που ξεπέρασα εγώ και σας κάνω τώρα μάθημα. Τα περισσότερα παιδιά που το λένε αυτό θεωρούν ότι εν πάση περιπτώσει τους την παίρνουμε πολύ, αλλά σημαίνει κατά βάθος ότι κάτι κάνουμε καλά. Βάζουμε όρια, τουλάχιστον προσπαθούμε, γιατί και στην εφηβεία είναι λίγο δύσκολο να το κάνεις αυτό. Α, τη σήμερα ημέρα, έτσι. Άρα για τη φίλη τη Νίκη εδώ που μου έχει στείλει μηνυματάκι, μην αγχώνεσαι που σου λέει ότι είσαι η χειρότερη μαμά του κόσμου. Όντως τα χρόνια φεύγουν, αλλά ας φύγουν. Γερινάμαστε. Θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, εσύ ως τις 12 για την κανονική ώρα. Ούτως ή άλλως από Δευτέρα, οπότε και θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα του Status. Εμείς θα τα λέμε μαζί καθημερινά από τις 11 μέχρι και τη 1 και φυσικά κάθε Σάββατο στις 12.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Με αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε στο Μετρό Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός μετά και τη λειτουργία της επέκτασης της Καλαμαριάς. Κάποιοι άλλοι εγκαινιάζανε μουσαμάδες, γιατί είναι οι ίδιοι οι οποίοι σήμερα φιλοδοξούν να κάνουν μια πολιτική επιστροφή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μέτωπο των καυσίμων, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη συνέχιση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, με τις λεπτομέρειες της παράτασης να αναμένονται σήμερα. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, μπαίνει σε εφαρμογή η νέα συμφωνία για μειωμένες τιμές σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Θλίψη επικρατεί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, καθώς ένας 48χρονος αναισθησιολόγος βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί σε δωμάτιο εφημερίας. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο 48χρονος βρισκόταν σε εφημερία και το προηγούμενο βράδυ είχε συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα του νοσοκομείου. Νεκρός 20χρονος χθες το βράδυ σε τροχαίο στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με οδηγό 70χρονο. Δύο διαφορετικές όψεις της τουριστικής και καταναλωτικής αγοράς της Θεσσαλονίκης αποτυπώνουν τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Την ώρα που ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων αυξήθηκε κατά 13,8%, καταγράφοντας την υψηλότερη άνοδο μεταξύ των σημαντικότερων προορισμών της χώρας, ο τζίρος της εστίασης υποχώρησε κατά 7,7%. Τα καταλύματα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης πρόσθεσαν μέσα σε ένα χρόνο περίπου 24,1 εκατομμύρια ευρώ στο τζίρο τους. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις εστίασης έχασαν σχεδόν 21,8 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας την πίεση που περιγράφουν το τελευταίο διάστημα επαγγελματίες του κλάδου. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε ισχύ σήμερα σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Σιθωνία στη Χαλκιδική. Η απαγόρευση ισχύει από τις 8 σήμερα το πρωί και για 12 ώρες λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 σήμερα το βράδυ μέχρι τις 6 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στους κλάδους εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, Ουάσιγκτον και Καράκας ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή ότι έκλεισαν ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία με την οποία εκχωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία αυτή ως τη μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία. Ζωντανή μέσα από τις λάσπες και τα συντρίμμια ανασύρθηκε 97χρονη σε μια διάσωση που χαρακτηρίστηκε ως θαύμα στον απόϊχο των φωνικών πλημμυρών στο Νεπάλ. Η ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία πάσχει από προχωρημένη άνοια, διέμενε σε κρατικό γεροκομείο στην περιοχή Ρασούβα. Το κτίριο παρασύρθηκε από έναν τεράστιο όγκο νερού και λάσπης, ενώ μέχρι στιγμής είναι η μόνη επιζήσασα από το συγκεκριμένο γεροκομείο.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Ηλιοφάνεια με συννεφιά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, στον Πολύγυρο και του Κιλκί στους 30, στα Γιαννιτσά τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Βέρεια και στις Σέρες τους 33. Στα Γρεβενά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στην Καστοριά τους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
7: Οι συσκευές ψήξης που συνδυάζουν κομψό σχεδιασμό και προηγουμένες λειτουργίες για κάθε ανάγκη είναι Μιντέα. Γιατί η Μιντέα διαθέτει μια τεράστια ποικιλία από δίπορτα ψυγεία, τετράπορτους ψυγειοκαταψύκτες και ψυγεία ντουλάπες που προσφέρουν τη μέγιστη πρακτικότητα και άνεση για να αποθηκεύσετε τα τρόφιμά σας τακτοποιημένα και εύκολα προσβάσιμα. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα δείτε μια πλήρη γκάμα από συσκευές ψήξης Μιντέα και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
8: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
8: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Αχ, λείπει το όνειρο, εσύ και το δοξάρι. Καλώς ήρθατε στον Status 107.7. Πόσο σας αγαπώ, πόσο σας ευχαριστώ για όλα τα υπέροχα μηνύματα που μου έχετε στείλει και συνεχίζετε και στέλνετε. Στα 12 λεπτά και μετά τις 2, καλό μεσημέρι Σαββάτου. Σήμερα είναι Σάββατο 29 Αυγούστου, για εσάς που έχετε χάσει τις μέρες. Και τα αυγά, τα πασχάλια, τον σύντροφο, τη σύντροφό σας ή το δοξάρι, όπως λέει και ο Δημήτρης Μητροπάνος. Κάπου τον ψάχνετε, κάπου σας ψάχνει. Κάτι ψάχνουμε γενικότερα σε αυτή τη ζωή, ε? Κάτι δεν ψάχνουμε καθημερινά. Ποιος ξέρει τώρα τι ψάχνετε κι εσείς? Ψάχνετε μία λύση στο πρόβλημα, ψάχνετε το έτερο νήμιση, ψάχνετε τα παιδιά σας, ξέρω εγώ, που λείπουν και δεν σηκώνουν το τηλέφωνο. Ψάχνετε δουλειά, λεφτά, τη σωτηρία της ψυχής που είναι μεγάλο πράγμα, πάντως κάτι ψάχνουμε όλοι. Έφη Παφίτου λοιπόν από τις 10 σήμερα εκτάκτος, η πρώτη εκπομπή μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, τετράωρη, ραδιόφωνο στο φουλ λοιπόν και σήμερα. Με ένα πολύ ωραίο, θα κάνω ένα μικρό έτσι διάλειμμα από τον Μητροπάνο και από το πιο λαϊκό πρόγραμμ που ετοιμάζω για αυτό το δίωρο. Γιατί έχουμε λέει στη Θεσσαλονίκη το Tango Party για 7η συνεχή χρονιά. Εγώ τις προηγούμενες 6 γιατί δεν το θυμάμαι, τέλος πάντων δεν θυμάμαι. Επέστρεψε λέει, είναι μεγάλη πολιτιστική και φιλανθρωπική γιορτή στην καρδιά της πόλης για όλους όσοι μείνατε αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη μας. Είναι μια πραγματικά έτσι ωραία μοναδική εμπειρία. Α, τώρα που το σκέφτομαι, θυμάμαι ότι ναι, πέρυσι είχε πάει ένας φίλος μου και χόρεψε. Ναι. Τι κάνει λοιπόν, ενώνεται, πώς θα το πω, το πάθος του Αργεντίνο Τάγκο με τη ζωντάνια της Σάλσα, με αγαπημένους ελληνικούς αλλά και διεθνείς ρυθμούς. Όλο αυτό λοιπόν γίνεται με πρωτοβουλία αλληλεγγύης για την στήριξη της ΣΥΖΟΗ. Και με ένα τέρτης εκλετίζομαι πολύ. Έχει ξεκινήσει από τις 26 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 31, μέχρι και τη Δευτέρα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, εκεί στη Μανώλη Ανδρώνικου 6, για όλους όσοι ενδιαφέρεστε. Και τώρα μου ήρθε στο μυαλό ένα ωραίο τάγκο. Δώσαν στο κρύο τα κλειδιά. Θα ήθελα να το χορέψω με κάποιον που ξέρει. Θα μου πεις, ξέρεις εσύ Παφίτου να χορεύεις τάγκο? Ιδέα δεν έχω, αλλά δεν πειράζει. Άμα ξέρω παρτενέρ θα με πάει. Σκεφτόμουν να σας βάλω ένα τάγκο και μου ήρθε στο μυαλό αυτό το συγκεκριμένο, αλλά δεν θυμάμαι καθόλου ούτε ποιος το έγραψε. Θυμάμαι όμως την ταινία. Τι ωραία να το χορεύω με αυτό εκεί. Για ακούστε. Θυμάται κανείς πως λέγεται? Και μήπως θυμάται και την ταινία με αυτή την ξανθούλα που τι ωραία μπαίνει στο χώρο, ψάχνει να βρει κάποιον να το χορέψει και βγαίνει ξαφνικά μπροστά της ο μέγιστος, δεν θυμάμαι τίποτα ονόματα. Εξαιρετικό τάγκο. Δεν είναι το άρωμα γυναίκας.

Να, αν πάμε λοιπόν τώρα να το χορέψουμε αυτό, θα κάθομαι εγώ, σκηνικό. Δεν έχω ιδέα να χορεύω τάγκο. Θα έρθει αυτός ο κύριος. Αυτός ο συγκεκριμένος που χορεύει, ο ηθοποιός που δεν θυμάμαι πώς τον λένε, που έπαιζε στο... άστο καλύτερα, δεν θυμάμαι ονόματα. Και να το χορέψουμε εκεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικό, ε! Μπράβο! Να λοιπόν κάτι διαφορετικό για όλους όσους θα μείνετε στην πόλη το Σαββατοκύριακο. Δεν είναι, νομίζω το χόρεψε και ο Αλ Πατσίνο στο Άρωμα Γυναίκας, αν δεν κάνω λάθος. Θα το ψάξω λίγο τώρα. Και εκεί ήταν εκπληκτικό και εκείνο το τάγκο ήταν εκπληκτικό, αλλά εμένα μου αρέσει περισσότερο αυτό το ζευγάρι που βλέπω μπροστά μου, που δεν θυμάμαι καθόλου τίποτα, να σας δώσω καμία πληροφορία. Εξαιρετικό, ναι.

0: Πάμε λίγο γραμμούλα, θα ακούσουμε τη Σάλτη, παρακαλώ.
1: Γεια σου Έφη, βασικά, καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Όντως πολύ ωραία η έκπληξη που μας έκανες. Εγώ Λίνα ονομάζομαι.
0: Γεια σου Λίνα.
1: Μου αρέσεις πολύ και χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, Έφη, λέγεται Easy Virtue. Έχει γυριστεί η ταινία το 2008. Πρωταγωνιστεί η Τζέσικα Μπίελ, η όμορφη ξανθιά κοπέλα. Ναι. Μου αρέσει πολύ, γι' αυτό τη θυμάμαι την ταινία. Και είναι ο Κόλιν Φέρθ.
0: Μπράβο.
1: Είναι ο πεθερός της. Σηκώνεται και την παίρνει να χορέψουν.
0: Είναι ο πεθερός της στην ταινία.
1: Είναι πεθερός.
0: Είναι κούκλος.
1: Στην ταινία. Δεν τη θέλει πεθερά. Είναι έτσι μια πολύ ωραία ιστορία που ξεπερνά τα στερεότυπα. Ναι. Οπότε εκείνη τη στιγμή ο πεθερός σηκώνεται και ξεπερνώντας, ας πούμε, όλα τα υπόλοιπα, παίρνει την κοπέλα να χορέψουν.
0: Δεν είναι εκπληκτικό ζευγάρι?
1: Είναι καταπληκτικό. Ναι. Άστο σου λέω. Περίμενα να το να τελειώσεις για να σου το πω.
0: Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, καλή επάνω.
0: Είσαι γλυκιτάτη.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου καλή μου. Γεια σου καλή μου. Σαν μια γλυκιά μπαλάντα. Πεθερός ρε φίλε. Πού να πάει το μυαλό μου? Αυτοί ταιριάζουν εξαιρετικά. Δεν έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας. Εν πάση περιπτώσει.

αν αισθάνεστε μοναξιά, εδώ είμαστε εμείς. Όλη η παραγωγή, οι δημοσιογράφοι του Status FM 107 και 7, είμαστε παρέα σας, 24 ώρες το 24ωρο, 7 στις 7. Δεν σας αφήνουμε ποτέ μόνες και μόνους. Πάμε λίγο περιφερειακό να δούμε τι γίνεται, γιατί βλέπω πολύ έντονο πρόβλημα αυτή την ώρα στο μέτωπο προς τα δυτικά. Περιφερειακός λοιπόν, μπαίνετε από τη Μουδανιών με μέτωπο προς τα δυτικά. Με το που θα φτάσετε λίγο πριν το πρώην τούνελ, σταματάνε όλα. Μέχρι περίπου και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου έχει πολύ πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα εκεί. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι ή έχουμε αυξημένη κίνηση. Μου κάνει εντύπωση που είναι από εκείνη την πλευρά, μιας και είναι Σάββατο. Από την άλλη πλευρά, στον περιφερειακό, από Παπαγεωργίου μέχρι δηλαδή και να βγείτε προς την Μουδανιών, έχει ένα πολύ μικρό κολληματάκι στο ύψος της Τριανδρίας. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, θα φτάσετε σχετικά γρήγορα στη Μουδανιών, θα βγείτε μπροστά στο Κόσμος. Λίγο πριν τον κόβο της Θέρμης, ένα μικρό μποτιλιάρισμα, το οποίο χαλαρώνει και ο δρόμος ανοίγει, η κίνηση είναι πολύ χαλαρή και ωραία για να φύγετε προς Καρδία και όπου αλλού τέλος πάντων σας βολέψει. Μικρό θεματάκι έως και μεγαλύτερο βλέπω στα διόδια Μαλγάρων, λίγη υπομονή θα χρειαστεί εκεί όπως και στα διόδια της Ασπροβάλτας.

0: Άμα σας λέω εγώ ότι έχουμε επιδείξει το φράχτη όλοι και έχουμε πάει από την άλλη πλευρά. Πήγε, λέει, ένας τύπος, ακούστε τώρα, ένας 47χρονος, ο οποίος έχει θέματα ψυχολογικά. Θα μου πεις ποιος δεν έχει. Πήγε, λέει, σε ψυχολόγο μετά από ένα προκαθορισμένο ραντεβού. 47 ετών, ολόκληρος άντρας, έτσι.
1: Πιο μικρός από μένα.
0: Αντί να περιοριστεί έτσι την προβλεπόμενη διαδικασία, τι έκανε ο τυπάς?
1: Άκου τώρα.
0: Γδύθηκε και έδειξε στην ψυχολόγο τα γεννητικά του όργανα. Δείστε, πάτε καλά, ρε. Δεν πας καλά, φίλε μου. Εντάξει, οκ, το ξέραμε. Ω, Χριστέ μου. Βάλτε το πουλί μας στο κλουβί.

Λοιπόν, για την καλή μου φίλη εδώ που μου στέλνει μηνυματάκι, την αγαπημένη φίλη, γεια σου Σούλα μου, πολλά φιλιά σου στέλνω. Θέλεις να πας να χορέψεις τάγκο από ό,τι βλέπω, έτσι. Λοιπόν, να σου πω ότι έχει ξεκινήσει ήδη όλο αυτό από τις 26 και μέχρι τις 31 Αυγούστου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης γίνεται. Βέβαια εδώ οι πληροφορίες δεν μου λένε ακριβώς τι ώρα ξεκινάει, αλλά νομίζω ότι είναι σίγουρα μετά το απόγευμα. Θα προσπαθήσω να βρω λίγο την ώρα ακριβώς. Αν μπορείς, τώρα που σε έχω αγκαλιά, Γαβριήλ μου, να δούμε τι ώρα ξεκινάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο μέχρι και τις 31 το φεστιβάλ αυτό, το Θεσσαλονίκη Tango Party, γιατί εδώ δεν μου τη δίνει την πληροφορία.

0: το αγόρι μου, ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος είναι απέναντί μου. Ναι, να μας δώσει πληροφορία. Τάγκο, χορεύεις τάγκο πρώτα απ' όλα?
1: Όχι, η αλήθεια είναι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή. Να το βλέπω τέλος πάντων. Θα το ήθελα πολύ. Οπότε θα πάμε.
0: Χορεύω ποντιακά, χορεύω λαϊκά, χορεύω.
1: Και εγώ κάπως έτσι.
0: Τάγκο, όχι.
1: Ναι. Οπότε θα πάμε, Εφή, αύριο και μεθαύριο, 8.30 το βραδάκι μέχρι τις 12.
0: Μάλιστα, από τις 8.30 μέχρι τις 12, Αρχαιολογικό Μουσείο, σωστά,
1: ναι, ναι,
0: Θεσσαλονίκης.
1: Πολύ σωστά, πάρα ευκαιρία.
0: Να πάτε, να απολαύσετε
1: μαζί
0: και να μάθετε.
1: Πάτε, τι να πάτε.
0: Να πάει η φίλη μου, να πάμε κι εμείς.
1: Μπράβο. Αύριο, 8.30 ώρα θα είμαστε ραντεβού, δίνουμε
0: στο It's a date, το κλείσαμε.
1: It's a date.
0: It's a date, τέλος παιδιά, εκεί θα είμαστε. Έλα τώρα, μου ζήτησες μία λιόλιου, αντ. Να μην σου χαλάσω το χατήρι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο παίζει πάρα πολύ και στους εφήβους. Ειδικά αν έχει χωρίσει έφηβη, το ακούμε τέρμα, μονίμως.

0: λοιπόν για τα καψούρια της παρέας, τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά, έτσι, σαν την καψούρα παιδιά δεν έχει και η καψούρα είναι number one. Ωραίο πράγμα να είσαι καψούρης και καψούρα, ακριβώς όπως το λέω όμως. Σε όποια ηλικία και να είσαι καψούρης ή καψούρα είναι το καλύτερο, ακόμη και ο πόνος είναι γλυκός. Γεια σου Δημήτρη μου, μου έκανε μία εξομολόγηση εδώ, Δημήτρης εξαιρετική. Μαράκι μου, η Μαρία ρωτάει ποια ήταν η ταινία που ανέφερε η φίλη ακροάτρια για το τάγκο που έβαλα. Άμα σου πω ότι δεν θυμάμαι τώρα, παιδιά, χίλια συγγνώμη. Δυσκολεύομαι λίγο να συγκρατήσω ονόματα. Είναι το γύρα στο οποίο έρχεται. Αν μπορεί να μου στείλει η φίλη ακροάτρια στο 6908-357-800 την ταινία, να την πούμε λίγο στη Μαρία Τιμήλιου, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Δεν θέλω να χαλάσω την πλευρά της εκπομπής, αλλά...
0: Αλλά θα τη χαλάσω.
1: Όχι, όχι. Α, δεν ήθελα να το έλεγα. Αλλά να ξέρουν οι εκπομπές σήμερα. Οι εκπομπές σήμερα είναι μια πάρα μα πάρα πολύ σημαντική μέρα για την Ελλάδα. Από τις σημαντικότερες.
0: Ναι, για πες μας.
1: Όχι, δεν θα το ψάξει. Ωραία, δεν θέλω να το πω. Γιατί θα...
0: Ωραία, μ' αρέσεις. Μου αρέσεις πάρα. Ξέρω τι είναι, αλλά δεν... άκου λίγο, φίλε μου. Ξέρω τι είναι, αλλά δεν ήθελα να ασχοληθώ σήμερα Σάββατο με κανένα τέτοιο θέμα. Θα ασχοληθούμε όμως από Δευτέρα. Και εγώ είπα, δεν θα υπάρξει κάποιος. Ναι. Ωραία. Θέλεις να το αναφέρω.
1: Είναι σημαντικότερη τη μέρα. Ουσίως ό,τι θέλετε.
0: Να το αναφέρω. Με Λιόλιου δεν ταιριάζει, αλλά το αναφέρω. Τι να κάνω. Γιατί έχουμε και διπλή προσωπικότητα και ραδιοφωνική παραγωγή και δημοσιογράφη. M shampoo, M conditioner.
1: Σημαντικότερη τη μέρα. Σημαντικότερη.
0: Εντάξει, γλυκέ μου, σε ευχαριστώ. Πού πας, πού πας?
1: Ήμουν Αρνέα για δουλειά και τώρα γυρίζω Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Πάνω στο Τσάνο Βερβαίνη.
0: Ωραία. Πώς είναι η κίνηση, για πες μας.
1: Εντάξει, δεν θα πω τίποτα ιδιαίτερο. Εντάξει, καλά.
0: Καλά. Οκ, σε ευχαριστώ, γλυκέ μου, να είσαι καλά. Καλό δρόμο, καλή επιστροφή. Να μη ζω

0: Για πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Γεια σου, Εφήμη Ηλίνα, που πήρα πριν για την ταινία.
0: Για πες την ταινία.
1: Λοιπόν, λέγεται Easy Virtue, εύκολη αρετή. Easy Virtue.
0: Easy Virtue, ξέρω εγώ. Virtue,
1: είναι ταινία
0: μάλιστα.
1: Του 2008.
0: Ωραία.
1: Με πρωταγωνίστρια την Jessica Biel και τον Colin Firth.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Άντε να δω, θα το βρείτε. Είπε ο φίλος ο Κρατής, σήμερα είναι μια πάρα πάρα πολύ σημαντική ημέρα για την Ελλάδα. Δεν ασχοληθήκαμε. Έχω μπροστά μου εγώ και το σαν σήμερα και ξέρω τι εννοεί, αλλά θέλω να δω αν κάποιος από εσάς, γιατί είμαστε σε άλλο mood βεβαίως τώρα, έχει καταλάβει τι εννοεί, γιατί έχει πολλά, έχουν γίνει διάφορα σαν σήμερα. Τι από όλα αυτά θεωρείτε, εάν ξέρετε, που έγινε σαν σήμερα και είναι σημαντικό για τη χώρα? Θα πάω σε διάλειμμα, θα επιστρέψω, γιατί έχουμε μέχρι και τις 2 περίπου μια μισή ώρα ακόμη εκπομπής. Μένετε στον Status 107.7. Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311-829-729.
3: Μερκούρια 2026.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
3: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
3: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
4: 30 Αυγούστου.
3: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
4: Σας περιμένουμε.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
6: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: λοιπόν με καλή διάθεση, ανεβασμένη διάθεση στον Status 107 και 7 έφη παφή του στην εκπομπή του Σαββάτου σήμερα τετράωρη παρακαλώ. Διαφορετική από την καθημερινή μας εκπομπή. Πες του τον ναι κοπέλα μου γιατί σε γουστάρει τρελά από ό,τι καταλαβαίνω ο άνθρωπος. Είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καλό δρόμο σε όλους όσοι ακούτε από τα αυτοκίνητά σας. Είτε είστε στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη μας, στον περιφερειακό μας όπου... Έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση στο μέτωπο προς τα δυτικά από λίγο πριν τον κόμβο πανοράματος μέχρι περίπου και να φτάσετε εκεί στις Σικές. Έχετε αρκετά σημεία που είστε τελείως σταματημένοι. Όσοι έρχεστε από την ανατολική πλευρά, από τη δυτική συγγνώμη πλευρά της Θεσσαλονίκης, από τον περιφερειακό, θα σταματήσετε στα κατεβάσματα του Αγίου Παύλου. Σιγά σιγά με κάποια σημεία που είναι πράσινα, κάποια σημεία εντελώς κόκκινα, δηλαδή έχει σταματήματα, θα βγείτε στην Μουδανιών και πολύ ωραία θα φτάσετε λίγο πριν τον κόβο της Θέρμης. Εκεί θα χαμηλώσετε αρκετά ταχύτητες και βλέπω τώρα για μία ακόμη φορά ένα ατύχημα μου δίνει εδώ. Λίγο μετά τον κόμβο Θέρμης με μέτωπο προς τα ανατολικά αν καταλαβαίνω καλά. Ελπίζω να μην έχουμε τροχαίο, αν και μου το δίνει εδώ ο χάρτης ως ατύχημα, να το δουν λίγο τα παιδιά έξω, οι φίλοι, οι αγαπημένοι συνάδελφοι και φυσικά όσοι είστε και έξω, γιατί εσείς είστε τα μάτια μου και τα αυτιά μου. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 παρακαλώ.
1: Έλα, κορίτσι μου, Σταύρος.
0: Γεια σου, Σταύρε.
1: Άσε ρε, σήμερα είμαι στεναχωρημένος εγώ.
0: Γιατί παιδιά, τι στεναχώρια.
1: Εντάξει, προβλήματα οικονομικά, προσωπικά.
0: Οικονομικά έχουμε όλοι, μην αγχώνεσαι.
1: Έχουν πέσει όλοι πάνω μου σαν τα κοράκια, τέλος
0: πάντων. Άσε, σε κάνω εγώ ψυχανάλυση μετά, πάρε με τηλέφωνο μόλις τελειώσω.
1: Θα σ' ακούω.
0: Ωραία, ωραία. Γεια, γλυκιά μου, μην αγχώνεσαι παιδιά, εδώ ψυχανάλυση τζάμπα. Εγώ νομίζεις γιατί έρχομαι στο ραδιόφωνο, για να κάνω ψυχανάλυση στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, για το φίλο ο οποίος τηλεφώνησε νωρίτερα και ενώ είμαστε σε άλλο mood, δεν ασχολούμαστε ιδιαιτέρως με την επικαιρότητα γιατί είναι κακή και άσχημη. Από Δευτέρα σιγά σιγά θα μπούμε σε αυτό το πλάνο, ούτως ή άλλως η εκπομπή η καθημερινή πλέον που θα την κάνω μόνη αφού ο Άρης Παπηδάκης, το αγαπημένο μου αγόρι, θα σας κρατάει συντροφιά από τις 6 μέχρι και τις 8 το πρωί. Εκεί λοιπόν θα ασχοληθούμε και με θέματα επικαιρότητας, κυρίως θεσσαλονικιώτικα και όχι μόνο. Σαν σήμερα λοιπόν, επειδή είπε ένας φίλος ότι έγινε κάτι πολύ σημαντικό και δεν το αναφέραμε. Εννοείται ότι το έχω μπροστά μου, το βλέπω, το γνώριζα, αλλά δεν ασχολήθηκα καθόλου. Πρώτα απ' όλα γιορτάζουν ο Αρκάδιος και η Αρκαδία. Έχουν γίνει διάφορα γεγονότα. Δεν εννοείς για τον τουρκικό στόλο, ο οποίος καταναυμαχείται από τον Ανδρέα Μιαούλη. Σαν σήμερα το 1824, για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη ναυτική επιχείρηση, είμαι σίγουρη. Δεν εννοείς για το 1842 που υπογράφηκε η συνθήκη του Νανκίνγκ μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Κίνας, που θέτει τέλος στον πρώτο πόλεμο του οποίου. Σίγουρα δεν εννοείς αυτό. Δεν εννοείς για τον γερμανό μηχανικό, τον Gottlieb Daimler, ο οποίος πατεντάρει την πρώτη μοτοσυκλέτα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ούτε εννοείς ότι η ελληνική αεροπορία το 1912 θρυνεί δυστυχώς τον πρώτο νεκρό, τον Αλέξανδρο Καραμανλάκη, αν το διαβάζω σωστά, ναι. Το αεροπλάνο το οποίο συνετρίβει στον Κορινθιακό κόλπο. Είμαι σίγουρη ότι εννοείς την λήξη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, διότι έληξε στα τέλη Αυγούστου του 1949, συγκεκριμένα 29 με 30 ήτανε. Ολοκληρώθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Γράμμο και στο Βίτσι και ιτήθηκε ο Δημοκρατικός Στρατός της Ελλάδος. Αυτό λοιπόν έγινε σαν σήμερα. Αυτό δεν εννοούσες, φίλε μου.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε.
1: Πολλά πολλά φιλιά σε όλους σας. Ωραία, τι γίνεται? Ένας μεγάλος χαμός εδώ με τα μηνυματάκια σας. Αύριο είναι, λέει, η εφηλίξη του εμφυλίου. Οι πληροφορίες που έχω εδώ, το δεν θυμάμαι και ακριβώς την ημερομηνία, λέει ότι 29 με 30 Αυγούστου, παιδιά, σήμερα και αύριο. Εγώ πράγματα που δεν τα ξέρω πάρα πολύ καλά, δεν κάθομαι να τα πω σαν να... Άμα δεν ξέρω κάτι και δεν το θυμάμαι, κάθομαι και το διαβάζω. Λοιπόν, αυτά διάβασα. Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες δεν θα σας δώσω τώρα εγώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πάμε παρακάτω. Πάμε λίγο στον περιφερειακό, να καταπιωνόμαστε με θέματα που τα γνωρίζουμε ή αν δεν τα γνωρίζουμε τα έχουμε διαβάσει πριν βγούμε στον αέρα να τα πούμε, έτσι. Λεπτομέρειες τώρα δεν θυμάμαι, όχι. Λοιπόν, πάμε περιφερειακό, μάλλον πάμε στην Μουδανιών, γιατί έχουμε πολύ μεγάλο θέμα στη Μουδανιών, έχουμε πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα προς την έξοδο της Θεσσαλονίκης, προς Χαλκιδική, προς Καρδία. Αλλά μου δίνει εδώ και ένα, δεν ξέρω αν είναι ατύχημα ή όχι, όλο και κάποιος ακροατής θα βρίσκεται στη Μουδανιών. Αν έχετε κατέβει την Καρδία, θα ήθελα λίγο να μου πείτε τι βλέπετε μπροστά σας λίγο πριν φτάσετε στη Θέρμη. Υπάρχει κάποιο σταματημένο αυτοκίνητο? Υπάρχει κάποιο, έγινε κάποιο τροχαίο? Στο 2310 513000 2311 82 10 50.

0: Να πάμε λίγο στη γραμμή, μήπως είναι κάποιος φίλος ο κρατής να μας δώσει πληροφορίες για τον δρόμο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Δεν είσαι εδώ.

Δώστε λίγο επιτέλους αυτό το λογαριασμό να ξοφληθεί, να τελειώνουμε, ρε παιδιά. Γιατί οι ανοιχτοί λογαριασμοί, παιδιά, δεν κάνουν καλό. Πρέπει να τους κλείνουμε. Καλό είναι να τους κλείνουμε, δηλαδή να μην αφήνουμε τον άλλον ή την άλλη στο περίμενε, στο θα δείξει, στην αναπάντητη. Δεν είναι σωστό. Ευχαριστώ, Μάριε. Ο Μάριος μου λέει, είσαι, λέει, θεάρα. Γεια σου, Βασούλα μου. Φιλιά και σε σένα. Δώσε, λέει ο Δημήτρης. Αφού δεν βγαίνουν τα ψηλά για σ' αγαπώ. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Έφη Παφίτου, σε μεγάλα κέφια. Από τις 10 είμαι εδώ, παιδιά. Έχω παίξει διάφορα. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε παρέιτσα. Σαν σήμερα έχουν γίνει διάφορα πράγματα. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ελένη Γλίκατζη Αρβελέρ, η αγαπημένη μου, της οποίας έχω πάρει συνέντευξη από την Αρβελέρ. Δεν έχει και πολύ καιρό που έχει φύγει από τη ζωή. Η διακεκριμένη Ελληνίδα Βυζαντινολόγος, πρώτη γυναίκα πρίτανης του Πανεπιστήμιου της Σορβόνης. Μικρούλα τότε, μόλις είχα πρωτοβγεί στα ρεπορτάζ και με στείλανε να πάρω συνέντευξη από την Αρβελέρ. Τα κατάφερα και είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Τώρα, σαν σήμερα όμως γεννήθηκε και ο Στέλιος ο Καζαντζίδης, ο αγαπημένος. Λίγο μετά τη μία θα ακούσουμε τραγούδια και του Στέλιου Καζαντζίδη. Γιατί ένας Καζαντζίδης χρειάζεται οπωσδήποτε. Προς το παρόν παίζω δικές σας μουσικές επιλογές, τουλάχιστον για αυτό το ημίωρο. Λίγο τραγούδια, λίγο προς το σήμερα, λίγο περισσότερο προς τη γενιά, την νεότερη. Γιατί βλέπω ότι έχουμε και νεότερους και καινούριους ακροατές και κυρίως ακροάτριες.

0: Δηλαδή, ρε φίλε, πόση έμπνευση πρέπει να έχει ο στιχουργός για να γράψει. Λέει, άκου τώρα ο στίχος τι λέει, έτσι, φιλοσοφημένο, δεν το συζητώ. Λέει, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Δηλαδή, μιλάμε για μεγάλη έμπνευση.
1: Ναι, με γουστάρει,
0: εξαιρετικό.
1: Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι, την καρδιά μου πακέτο έχει πάρει.
0: Πόετρι, πόετρι, παιδιά.

Αλλά έχουμε βρει χαμός, παιδιά. Ένας πανικός γίνεται. Έτσι, μπράβο. Δεν πειράζει που και που, το ρίχνουμε και έξω. Έτσι, μπράβο. Πάμε τώρα για την κουμπαρούλα μου, η οποία, αχ, τι έχει να γίνει στις 12 Σεπτέμβρη. Ταψάκι μου, θα γίνει χαμός.

Λοιπόν, για να πάμε να κάνουμε το επόμενο διαφημιστικό διαλυματάκι μας. Προηγουμένως όμως, δελτίο ειδήσεων με την Εύα Τι Βερνάρδου. Έχει δύο ρο. Να, εγώ θα το κάνω 40 με αυτό. Αλλά θα το μάθω που θα πάει. Η αγαπημένη μας η Εύα η Βερνάρδου, η οποία είναι new entry. Και αγαπώ Εύα, παιδιά, έτσι. Την Εύα τη γνώρισα σήμερα πρώτη φορά και εγώ δεν πέφτω έξω από την αρχή. Η Εύα είναι παιδί δικό μας. Τζιμάνι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω για την τέταρτη, παρακαλώ, και τελευταία ώρα, όπου θα ακούσουμε και Καζατζίδη, μιας και γεννήθηκε σαν σήμερα και βλέπω ότι έχετε στείλει και πολλά μηνύματα και ζητάτε αγαπημένα του τραγούδια. Ζητήστε μου κι άλλα. Μη φύγει κανείς.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στη συνέχιση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, με τις λεπτομέρειες της παράτασης να αναμένονται σήμερα, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μπαίνει σε εφαρμογή η νέα συμφωνία για μειωμένες τιμές σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Ένα σημαντικό βήμα για τη διατήρηση ως κοινόχρηστου χώρου πρασίνου τμήματος του ιστορικού οικοπαίδου της Αλυσίδας στη Χαριλάου κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, βάζοντας στο τραπέζι ποσό άνω των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ για την απαλωτρίωση έκτασης στη συμβολή των οδών Αλέξανδρου Παπαναστασίου και Κορίνθου. Το θέμα έρχεται προς έγκριση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 31 Οκτώβρου. Δύο διαφορετικές όψεις της τουριστικής και καταναλωτικής αγοράς της Θεσσαλονίκης αποτυπώνουν τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Την ώρα που ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων αυξήθηκε κατά 13,8%, καταγράφοντας την υψηλότερη άνοδο μεταξύ των σημαντικότερων προορισμών της χώρας, ο τζίρος της εστίασης υποχώρησε κατά 7,7%. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε ισχύ σήμερα σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Σιθωνία στη Χαλκιδική, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 σήμερα το βράδυ μέχρι τις 6 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στους κλάδους εισόδου και εξόδου της Οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού. Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία ο κύριος Παπαγεωργόπουλος κρίνεται οριστικά υπεύθυνος για το έλλειμμα 8,2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ο πρώην δήμαρχος της πόλης επιμένει στον ισχυρισμό περί σκευωρίας, τονίζοντας μάλιστα πως πλέον έχει στα χέρια του ένα ακόμη τρομερό στοιχείο που αποδεικνύει την εις βάρος του τεράστια σκευωρία. Τις πύλες της άνοιξε χθες η πασίγνωστη εμποροπανήγυρη της Βορείου Ελλάδος στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Φέτος μάλιστα το πανηγύρι θα είναι ενισχυμένο με περισσότερους εμπόρους. Πρόκειται για έναν θεσμό με μακρά παράδοση που συνδυάζει το θρησκευτικό και το εμπορικό στοιχείο, τιμώντας όμως και τη μνήμη του ομώνυμου Αγίου στις 2 Σεπτεμβρίου, προστάτη των βοσκών και των υιοθετημένων παιδιών. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, Ουάσιγκτον και Καράκας ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή ότι έκλεισαν ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία με την οποία εκχωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία αυτή ως τη μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία. Ζωντανή μέσα από τις λάσπες και τα συντρίμια ανασύρθηκε 97χρονη σε μια διάσωση που χαρακτηρίστηκε ως θαύμα στον απόϊχο των φωνικών πλημμυρών στο Νεπάλ. Η ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία πάσχει από προχωρημένη άνοια, διέμενε σε κρατικό γυροκομείο στην περιοχή Ρασούβα και είναι η μοναδική επιζήσασα από το συγκεκριμένο γυροκομείο.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ηλιοφάνεια με συννεφιά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη η θερμοκρασία φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και το Κιλκί στους 30. Στα Γιάννητσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στη Βέρεια και στις Σέρρες τους 33. Στα Γρεβενά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου και στην Καστοριά τους 35.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75.
5: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
7: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
1: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
1: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
1: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: σαν το κρασάκι.
1: Αχ, τι ωραία να ήμασταν τώρα στην Τζαμάικα, ε! Τι καλά! Αλλά δεν είμαστε Τζαμάικα, επιστρέψαμε Θεσσαλονίκη. Μια μεγάλη παρέα στον Στάτους 107 από τις 10 το πρωί, μαραθώνια σήμερα η εκπομπή. Με πολλές μουσικές, αλλάξαμε διάφορα ήδη, ακούσαμε από τις 10. Και ήδη ξεκινήσατε να μου στέλνετε τραγούδια αγαπημένα του Στέλιου Καζατζίδη. Σκέφτομαι λοιπόν λίγο πριν τελειώσει το πρώτο τελευταίο ημίωρο και όλο το τελευταίο να το αφιερώσουμε στον Στέλιο Καζατζίδη. Οπότε για ξεκινήστε να μου στέλνετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Στο 6908-357-800.
0: Δεν λογαριάζω κι ούτε ρίχνω τεμένα.
1: Με ένα περιφερειακό μου τον κοκκινήσατε πάλι. Και όχι μόνο μου τον κοκκινήσατε, μου τον κάνατε βαθύ, μπορντό, μπορδοροδοκόκκινος. Πάμε λίγο στη γραμμούλα και θα σας πω τι γίνεται και στον περιφερειακό και στην Μουδανιώνα αυτή την ώρα. Παρακαλώ.
2: Εφή.
1: Παρακαλώ.
2: Εφή, εγώ δεν έχω Viber και τέτοια. Θέλω να βάλεις το τραγούδι του Καζατζίδη στο τραπέζι που τα πίνω.
1: Στο τραπέζι
2: λείπει
1: που τα πίνω.
2: Λείπει το ποτήρι.
1: Λείπει το ποτήρι σου. Αχ, έγινε γλυκιά μου. Πολλά γλυκά φυλάκια. Αμά.
0: Τη βαλατώνεις και την καρδούλα σου.
1: Μπορώ να χαλάσω χατήρι για πρώτη εκπομπή, όχι. Εντάξει, μου έχετε ζητήσει πάνω από 15. Δεν θα προλάβω να τα βάλω όλα βεβαίως. Πάμε λίγο περιφερειακό τώρα. Όσοι έρχεστε από τη δυτική, κάτσε να δω, ναι, από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης και έχετε μπει στον περιφερειακό από το ύψος της Νεάπολης και μετά, ναι, ξεκινάει ένα μικρό μποτιλιάρισμα με το που φτάνετε στο κόμβο Τριανδρίας. Πολύ μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα βλέπω. Μου δίνει και ένα ατύχημα πάλι εδώ, στον περιφερειακό. Όσοι έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά, πρόσεξε τώρα, σταματάνε όλα στο ύψος της Τριανδρίας, όλα σταματημένα μέχρι και το ατύχημα που μου δίνει εδώ ο χάρτης. Θα το δούμε λίγο με τα παιδιά έξω, είναι λίγο θέμα αυτό. Θέλω βοήθεια λίγο από εσάς παιδιά, τους οδηγούς. Άντε κάντε καμιά δουλίτσα, μόνο θα οδηγάτε και θα ακούτε. Βοηθήστε λίγο. Έχουμε όντως ατύχημα εκεί ή έχει σταματήσει πάλι κανένα αυτοκίνητο? Στο ύψος της Πηλαίας λοιπόν, με μέτωπο προς τα ανατολικά, μου δίνει εδώ ο χάρτης ένα τροχαίο, γι' αυτό και έχουμε τόσο μεγάλο μποτιλιάρισμα. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Προς δυτικά έχουμε θέμα λίγο στα ανεβάσματα εκεί μετά τον κόμβο Τριανδρίας στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Πεντακάθαρη μου δανειώνω αυτή την ώρα. Έχει πάρα πολύ κίνηση, έφυλε. Καλησπέρα. Ατύχημα στον περιφερειακό προς ανατολικά στο ύψος πανοράματος. Μου το επιβεβαιώνει η φίλη μου η Φρόσο εδώ. Αχ, δεν μου προσέχετε παιδιά. Γιατί δεν μου προσέχετε. Όντως λοιπόν έχουμε ατύχημα. Κάντε λίγο υπομονή εκεί, παρακαλώ.
3: Καλώς ήρθες, Έφη.
1: Καλώς σας βρήκα.
3: Λοιπόν, εγώ πώς μου ήρθα τώρα να ακούσω ένα τραγούδι που λες με τη Ρίτα Σακελαρίου, στα νήσια ένα, στο απέναντι τραπέζι.
1: Στο απέναντι τραπέζι. Πω, πω. Κάτσε να το γράψω, στο απέναντι.
3: Γιατί
1: τραπέζι.
3: Γιατί ποτήρια και ξέρω εγώ στο...
1: Α, μα τι σου θυμίζει, πες μου.
3: Τώρα λέγονται αυτά από το τηλέφωνο.
1: Έλα από κοντά να μου τα πεις. Άντε καλά, φιλιά, φιλιά. Προς ανατολικά λέει μετά το τούνελ, το πρώην τούνελ, κόμβο Ωρεοκάστρου. Α, μετά το τούνελ κόμβο Ωρεοκάστρου. Περίμενε, τα τρία αμάξια που τρακάρανε δεν βλέπω να φεύγουν στα γρήγορα, οπότε καλό είναι ο κόσμος να φύγει από Τούμπα ή Κωνσταντινοπολίτικα. Λοιπόν, Ιωάννη Α, κάτσε λίγο τώρα να καταλάβω για ποιο σημείο μιλάς. Κόμβο πανοράματος. Α, μπράβο, γιατί εγώ πάω για πανόραμα, βλέπω και μου πας Ωρεόκαστρο. Άρα λάθος το έγραψες. Όντως είναι στον κόμβο πανοράματος. Όσοι λοιπόν κινείστε προς ανατολικά, ορθώς βλέπω ότι έχουμε ατύχημα λίγο μετά τον κόμβο πανοράματος, με μέτωπο προς τα ανατολικά. Μεγάλο μποτιλιάρισμα, παιδιά. Οπότε αποφύγετε τον περιφερειακό αυτή την ώρα. Μου λέει εδώ ο φίλος Ιωάννης ότι έχει τρία αυτοκίνητα τα οποία έχουν τρακάρει. Το αμάξι λέει ψιλοδιαλύθηκε, θέλει οδική, οπότε δεν βλέπω να φεύγουν γρήγορα.
0: Πώς σε διώξα πολλές,
1: Αυτό είναι σοβαρό το πρόβλημα τώρα. Υλικές ζημιές από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον μέχρι στιγμής οι πληροφορίες μας λένε αυτό. Ωστόσο, για εσάς που κινείστε από δυτικά προς ανατολικά, αποφύγετε περιφερειακό, διότι από το ύψος της Τριανδρίας είναι όλα σταματημένα μέχρι και λίγο μετά τον κόμβο πανοράματος, τριπλή καραμπόλα. Διαλυμένο το ένα το αυτοκίνητο, οπότε ευχόμαστε να είναι καλά οι άνθρωποι. Σίγουρα θα αργήσει πολύ να φύγει από εκεί το πρόβλεμ. Μπείτε είτε από το κέντρο της πόλης που είναι πεντακάθαρο, δηλαδή μπορείτε να πάρετε την Εγνατία, μπορείτε να πάρετε την Λεωφόρο Νίκης, μπορείτε να φύγετε από την Κωνσταντίνου Καραμαλή, δεν έχουμε κανένα θέμα, προς τα εκεί.

Αν μπορεί κάποιος να μας στείλει με ασφάλεια μία φωτογραφία, θα τη δεχτούμε ευχαρίστως στο 6908-357-800 στο Viber ή και ένα βίντεο. Αν φυσικά μπορείτε κάποιος συνοδηγός να βγάλει μια φωτογραφία από την τριπλή καραμπόλα που έχουμε αυτή την ώρα στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στον περιφερειακό, μετά τον κόμβο πανοράματος.

Τρία λοιπόν αυτοκίνητα έχουν τρακάρει μια καραμπόλα. Έχουμε αυτή την ώρα στον περιφερειακό. Αποφύγετε τον περιφερειακό, το μέτωπο προς τα ανατολικά. Από ό,τι με ενημερώνουν εδώ οι φιλακροατές. Και αριστερά και δεξιά υπάρχουν τα αυτοκίνητα. Οπότε τι γίνεται τώρα? Όλοι όσοι έρχεστε από δυτικά, και είστε και πολλοί από ό,τι βλέπω, προσπαθείτε να περάσετε ανάμεσα από τα τρακαρισμένα. Δεν είναι δηλαδή στη δεξιά πλευρά ή στην αριστερή. Και μάλιστα εκείνο το σημείο του περιφερειακού, από ό,τι θυμάμαι, γιατί έχω να πάω και κάτι χρόνια στον περιφερειακό, δεν τον προτιμώ, είναι μόνο δύο πολύ στενές λωρίδες, έτσι, προς τα ανατολικά.

Σαν σήμερα 1931 γεννήθηκε ο Στέλιος ο Καζαντζίδης και νομίζω ότι ένα τέτοιο μέγεθος δεν μπορώ παρά να αφιερώσω αρκετά λεπτά για να απολαύσουμε μερικές από τις μεγάλες του επιτυχίες.

0: Στη... Για πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Έχω μεθύσει χωρίς ποτό. Τελείωσε. Έχω μεθύσει, ούτε πίνω. Είμαι, τι να σου πω.
0: Σ' αγαπώ, γλυκιά μου. Πολύ χαίρομαι έτσι. Να μεθάτε χωρίς ποτό από τις

0: Τι να πούμε τώρα για τον Στέλιο Καζατζίδη. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλώς τον.
1: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα, καλέ μου.
1: Εγώ θέλω ένα τραγούδι, καθένας με τον πόνο του και εγώ με το δικό μου.
0: Καζαντζίδης είναι αυτό?
1: Καζαντζίδης.
0: Ωραία, ωραία. Γιατί είναι και τόσο πολλά, δεν τα θυμάμαι κιόλα απ' έξω. Ωραία.
1: Σε ευχαριστούμε. Κάνε ένα πανηγύρι σαββατιάτικο τώρα να χορεύουμε όλοι μαζί.
0: Έτσι πάει, έτσι πάει. Φιλιά, να είσαι καλά. Έχετε ζητήσει, παιδιά, άπειρα. Είπαμε μέχρι το τέλος Καζαντζίδη θα παίζω, γιατί είπαμε σαν σήμερα γεννήθηκε. Από τις 10 είμαι εδώ, έχω παίξει άπειρες μουσικές. Μην ξεχνάτε το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε αυτή την ώρα στον περιφερειακό, με τριπλή καραμπόλα στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Λίγο μετά τον κόμβο πανοράματος. Όσοι λοιπόν πάτε να μπείτε περιφερειακό ή έχετε μπει, κάντε τον κόπο να βγείτε, προλαβαίνετε, γιατί έχουμε πολύ μεγάλο θέμα αυτή την ώρα στον περιφέρειο. Θα κάνετε πάρα πολύ ώρα από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και το ατύχημα, μέχρι δηλαδή και το σημείο λίγο μετά, μάλλον εκεί στον κόμβο πανοράματος έγινε. Τριπλή καραμπόλα είναι και στις δύο πλευρές του δρόμου τα αυτοκίνητα. Περνάτε ίσα ίσα ένα αυτοκίνητο ανάμεσα από τα τρακαρισμένα. Οπότε φύγετε Κωνσταντίνου Καραμαλή ή φύγετε Γνατία, όπου μπορείτε αν θέλετε να βγείτε προς τα ανατολικά.

Λοιπόν, πάμε λίγο στη γραμμή. Θα κάνω ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ξεκινήσω το επόμενο ημίωρο με το υπάρχω βεβαίως. Πέσατε εδώ. Πολλά πολλά αγαπημένα τραγούδια που μου έχετε ζητήσει. Μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι, το τελευταίο για την σημερινή μαραθώνια εκπομπή. Και τελευταίο ημίωρο αφιερωμένο όλο στον αγαπημένο Στέλιο Καζατζίδη, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1931.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
6: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
7: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
6: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Κολγκέιτ οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Αριέλ Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
7: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
6: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
8: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
9: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

0: θεσμό.
1: Μέσα σε λίγο καιρό θα χωρίσεις γιατί θα υπάρχω εγώ. Τι είπες ρε Στέλιο αγόρι μου, και όχι μόνο αυτά έτσι. Άπειρα τραγούδια αγαπημένα, Στέλιος Καζαντζίδης. Παιδιά, γίνεται χαμός με τα τηλεφωνήματά σας. Μην μου ζητάτε άλλα τραγούδια γιατί δεν προλάβανα. Πρέπει να κάνω τουλάχιστον άλλες 2 ώρες εκπομπή για να τα μεταδώσω όλα. Έφη Παφή του παρέα σας από τις 10 σήμερα. Πάμε γρήγορα στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Γλυκούλα μου, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
2: Μας, τι να σου πω, μας έκανες κομμάτια παρόλο που δεν πίνουμε. Έχουμε μεθύσει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όχι εγώ, Στέλιος.
2: Σ' αγαπάμε γλυκούλα μου.
1: Φιλιά πολλά, και εγώ σας αγαπάω παιδιά, πραγματικά σας αγαπάω. Να είστε καλά, να είστε γεροί όλοι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, χαμός και στον περιφερειακό, κάτσε λίγο. Ορίστε.
3: Γεια σου Έφη.
1: Γεια σου καλέ μου.
3: Έφη, είμαι στο μεσημεριανό μου τραπέζι. Και έχω ανοίξει ένα γαλλικό κόκκινο κρασί και απολαμβάνω την ωραία σου εκπομπή.
1: Τι ωραία! Πόσο σ' αγαπάω! Πού βρίσκεσαι, σε ποια περιοχή?
3: Εδώ, Μπόσταρη με Δελφόν.
1: Είσαι κυμπάρης, ωραίος, πιες μια γουλιά και για μένα, στην υγειά μου.
3: Να είσαι καλά.
1: Μόνος σου είσαι, παρέα έχεις?
3: Όχι, είναι η οικογένειά μου εδώ.
1: Α, είστε όλοι μαζί.
3: Αλλά ωραία, τώρα είμαι μόνος μου στο τραπέζι.
1: Τέλεια.
3: Είμαι μόνος μου στο τραπέζι, φάγαμε πιο μπροστά λίγο κάτι
1: τέτοιο. Τι φάγατε, γιατί έχω λυσάξει τις πείνες εγώ τώρα, παιδιά. Έχω λυσάξει πράγματα. Τι φάγατε?
3: Άντε, η γυναίκα μου ήρθε σήμερα από διακοπές. Ήταν μια εβδομάδα στο κοντό.
1: Μακαρονάδα έκανε.
3: Α, μπράβο.
1: Ναι. Και εγώ αυτό θα κάνω. Άντε, φιλιά, φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Να σε καλά, γλυκέ μου. Πω, πω. Μια μακαρονάδα, τώρα τρίψω και 2-3 ντομάτες. Μια χαρά. Λοιπόν, προσέξτε στον περιφερειακό. Είπαμε έχουμε καραμπόλα, το λέω συνέχεια. Για να γλιτώσω κάποιους που μπαίνετε τώρα στην παρέα, μην μπείτε περιφερειακό προς ανατολικά. Έχει πολύ μεγάλο θέμα. 3 αυτοκίνητα τράκαραν εκεί στο ύψος της Πηλαίας, στον κόμβο πανοράματος. Ίσα ίσα ένα αυτοκίνητο, από ό,τι μας είπαν φίλοι ακροατές, χωράει να περάσει. Αν μπορείτε να μου στείλετε μια φωτογραφία, ένα βίντεο στο 6908 357 800, θα το ήθελα, παιδιά.

0: να στείλουμε τα χαιρετήματά μας εκεί στην τροχέα, παιδιά Θεσσαλονίκης. Τι έχουνε ρεπό σήμερα, δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα τα παιδιά εκεί, τι πάθανε.
1: Πρώτη μου φορά που κλαίω.
0: Κυρία Παπαγεωργοπούλου, πολλά γλυκά φιλιά σας στέλνω. Άντε να έρθετε να κάνουμε και μία ακόμη συνέντευξη φέτος. Αλλά τι παίζει λίγο εκεί, παιδιά, λίγο κάντε, σηκώστε κανένα τηλέφωνο ρε παιδιά. Καλά που έχουμε και τους ακροατές, μαθαίνουμε τι γίνεται. Λοιπόν, επίσης έχω εκνευριστεί ιδιαιτέρως με αυτό που βλέπω τώρα. Παιδιά, ένας κατζατζίδης ήταν όλη η εκπομπή, ένα τέταρτο ακόμη. Αλλά να πούμε μπράβο, συγχαρητήρια σε αυτόν τον τύπο, ο οποίος, άκου τώρα, πήγε, πρόσεξε, το βράδυ της Παρασκευής ένα άτομο, τουλάχιστον, γιατί τον είδαν από τις κάμερες, στο σταθμό του μετρό στην Αρετσού. Είναι οι 5 νέοι σταθμοί, προέκταση προς Καλαμαριά, επιτέλους δόθηκε, δόξα τω Θεώ. Ποιος άνθρωπος μπορεί να μην είναι χαρούμενος που τελικά έχουμε την προέκταση και μπορούμε από το σταθμό να φτάσουμε μέσα σε 25 λεπτά βαριά μέχρι τη Μίκρα. Πήγε, λέει, ένας τύπος και έγραψε με σπρέι σε εξωτερικό τοίχο του σταθμού. Το βλέπω εδώ στη φωτογραφία, ολοκένουργια όλα. Πήρε ένα κόκκινο, μια κόκκινη μπογιά και έγραψε, ακαταλαβίστηκα νομίζω, κινέζικα, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ο τύπος, στο μεταξύ, τον έχουν δει, φαίνεται στην κάμερα ασφαλείας, δεν κάλυψε καν το πρόσωπό του. Φαντάζομαι είναι θέμα χρόνου να τον βρούνε. Είναι μία μέρα μετά τα εγκαίνια της επέκτασης της Καλαμαριάς και της απόδοσης της σε εμπορική λειτουργία, βεβαίως. Μπράβο σε αυτό το παλικάρι, να πούμε. Χίλια μπράβο, συγχαρητήρια. Φυσικά θα αποκατασταθεί όλο αυτό, αν δεν έχει ήδη αποκατασταθεί, και ελπίζουμε να τον βρείτε αυτόν τον τύπο και φυσικά να τιμωρηθεί παραδειγματικά, έτσι.

Λεόντιε Ραφαήλ Μαχαιρά, αγόρι μου καλό, θα βγάλουμε δελτίο ειδήσεων στις 2, να έχεις το νου σου. Η Έφη εδώ, η Οικονομίδου, μου είχε στείλει ένα βίντεο. Προσπαθείς να στείλεις φωτογραφία, βίντεο, δεν ξέρω, στο Viber. Στα κόκκινο περιφερειακό, στα κόκκινα και ο σταθμός Αρετσού στην Καλαμαριά, διότι, πω, παιδιά, πόσο γελίος μπορεί να είσαι για να το κάνεις αυτό, ας πούμε. Πραγματικά τώρα, έτσι. Εσύ, έφυλε, γιατί χαίρεσαι εδώ, Θωμάς, αφού δεν χρησιμοποιείς, λέει, τον περιφερειακό, το μετρό. Πλάκα μου κάνεις τώρα, έτσι. Μη με συγχύζετε λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή. 10 λεπτά πριν το τέλος και είμαι 4 ώρες στον αέρα. Πραγματικά υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν νιώθει καλά, δεν χαίρεται που έχουμε μετρό, έστω μετά από τόσα χρόνια, αλλά το έχουμε επιτέλους. Από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τη Μίκρα, πάνε έλα σε 25 λεπτά. Δηλαδή πρέπει να είσαι τελείως πυροβολημένος για να μην χαίρεσαι. Αγάπη μου μεγάλη, μονάχος πως θα ζήσω στην αγκαλιά. Εγώ θα πω ένα μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν για να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Και φυσικά περιμένουμε πώς και πώς, όχι μόνο για αυτούς που κυβερνάνε τώρα, για όλους όσοι δούλεψαν χρόνια τώρα για το μετρό και φυσικά για αυτούς που το τελείωσαν. Πολλά φιλιά να στείλω και στο φίλο μου τον Νίκο το Δένι και σε όλους όσοι έχουμε μιλήσει άπειρες φορές και στην εκπομπή Τα ΔΕΦΗ, Άρης και Τα ΔΕΦΗ βεβαίως. Γιατί μαθαίναμε, ακούγαμε το πόσο προσπάθεια έκαναν να φτάσουμε λίγο πριν την έκθεση βεβαίως, να παραδώσουμε την προέκταση στην Καλαμαριά. Αυτό περιμένουμε τώρα βέβαια όλοι εμείς οι οποίοι ζούμε δυτικά, κύριε Ταχιάου, και όλοι όσοι, κύριε Δήμα και αγαπημένε Νίκο Δένι και φυσικά Πρωθυπουργέ, είναι πολύ σύντομα, γιατί μπαίνουμε και στα 50 είπαμε, να μην μπούμε με πι, να μπούμε και εμείς καημένοι που ζούμε δυτικά στο μετρό. Να αφήσουμε επιτέλους το αυτοκίνητο, γιατί πληρώνουμε κάθε μήνα πάρκινγκ τρελά λεφτά.

0: έχει.
1: Θα προσπαθήσω για να σας βάλω ένα-δυο τραγούδια, γιατί είμαστε και 52, να μην τα μεταδώσω όλα, ένα κουπλέ ρεφρέν, άλλα 2-3, για να κάνω το χατήρι σε όλους σας παιδιά. Από τις και 20 περίπου παίζω Στέλιο Καζαντζίδη. Να στείλω πολλά γλυκά φιλιά στον αγαπημένο μου τον κύριο Παπασωτηρίου, που μου γράφει φιλιά πολλά. Το Σάββατο, λέει, 5 Σεπτεμβρίου, ο φίλος Γιώργος Μαργαρίτης έχει ένα τρίωρο πρόγραμμα αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη δίπλα στα Λαγινά. Α, πολύ ωραία. Why not?

0: τραγούδι. Για πάμε λίγο στη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Κατευθύνομαι για Γερακινή. Ο δρόμος της Χαλκιδικής είναι αεροδρόμιο.
0: Ναι, ναι, το βλέπω. Το πρόβλημα που έχουμε, φίλε μου, καλά, είναι στον περιφερειακό. Που έχουμε καραμπόλα.
1: Ναι. Γιατί κάποια στιγμή που γνωρίζουμε, γιατί είναι προβλημάτιση που ξεκίνησα. Ναι. Και έκανα από άλλο πρόδρομο και.
0: Όχι, όχι. Ο δρόμος προς Χαλκιδική ήταν, είχε λίγο κινησούλα λίγο νωρίτερα, αλλά πήγαινε. Το θέμα είναι περιφερειακούλη.
1: Έχει αυτοκίνητα, μένει, έχει κίνηση πάνε. Mm-hmm. Αλλά άμα φεύγει με 80 και 90.
0: Ναι, ναι, είσαι πολύ καλά. Πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
1: Τίποτα, γεια.
0: Γεια σου, γλυκέ μου. Έλα τώρα για τα αγόρια μου, που είναι της Γερακίνας ο γιος.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Πω, 4 ώρες αέρα, ε. Μπράβο, μπράβο μου, μπράβο επαφή του. Μόνη της λέει. Γεια σου Τέρι μου, γεια σου Τέρι μου, γεια σου Νίκο, ο οποίος λέει καλησπέρα, λέει αυτό το καλό παιδό που έγραψε ό,τι έγραψε στο σταθμό στην Αρετσού. Παραδειγματική λέει τιμωρία να του δώσει μια μπατονέτα και να τον βγάζεις μεταξύ 11 και 4 να σβήνει το επίτευγμά του το βράδυ και μετά να μπει λέει φυλακή στην Μπουζού. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιος είναι, τι είναι. Ψυχανεμίζουμε ότι θα είναι κάνα έτσι νέο παλικαράκι, αλλά θα το δούμε αυτό. Ωστόσο όπως και να έχει, σίγουρα θα πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Λοιπόν, έχω ευχάριστα νέα πριν φύγω για τον Περιφερειακό. Βλέπω λοιπόν εδώ στο χάρτη μου που ανανεώνεται ότι μάλλον έχουν μαζέψει παιδιά τα 3 τα αυτοκίνητα που τράκαραν πριν από περίπου μία ωρίτσα. Ούτε μία. Στον κόμβο πανοράματος μέτωπο προς τα ανατολικά. Βλέπω ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, είτε γιατί με ακούσατε και μπήκατε από το κέντρο, είτε γιατί έχουν μαζέψει τα αυτοκίνητα. Δεν έχω εικόνα προς το παρόν, ωστόσο σιγά σιγά εκτονώνεται όλο το βαθύ μπορντό χρώμα. Έχει γίνει πράσινο σε ένα μεγάλο σημείο, αλλά και πορτοκαλί, που σημαίνει ότι κινείστε. Παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να μάθω τι έχουν γράψει.
0: Δεν σας ακούω, αγαπητή μου.
1: Στη γειτονιά μας.
0: Τι έχουν γράψει?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή μικροφωνίζει, θα σου πω στον αέρα. Δεν ξέρω ούτε εγώ, γιατί αυτό που βλέπω είναι κινέζικα μάλλον γράμματα, κόκκινα. Δεν γράφει κάτι, δηλαδή δεν μπορείς να διαβάσεις κάτι στη δική μας τη γλώσσα. Εκτός αν είναι τύπο της Σουαχίλη ή ο άνθρωπος των Κινέζων, ξέρω εγώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα, έτσι, καλησπέρα.
0: Έλα, γόρι μου.
2: Τα μάζεψαν τα αυτοκίνητα σιγά σιγά, λογικά θα έχει καλή ροή.
0: Α, μπράβο, γι' αυτό το βλέπω και στο χάρτη. Πάντως μπράβο τους, γιατί 3 αυτοκίνητα γρήγορα τα πήραν.
2: Ναι, γρήγορα. Ναι.
0: Να είσαι καλά, γλυκέ μου.
2: Ήταν τυχερή και την πάτησαν.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Τα μάζεψαν λοιπόν τα αυτοκίνητα, παιδιά. Οπότε σας αφήνω με καθαρό σχετικά περιφερειακό. Πολύ ωραία η Μουδανιών για να φύγετε, αν θέλετε να φύγετε τώρα, προς Χαλκιδική. Λίγο αυξημένη κίνηση στα διόδια, στα Μάλγαρα.

εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι τη Δευτέρα, να είμαστε γεροί, πρώτο Θεός. Εγώ και εσείς, τάδε Έφη, το άριστο κόψαμε και το στείλαμε πολύ πρωί. Αλλά να ξέρετε, το ραδιοφωνικό μου έτερο νήμιση, εδώ έξω θα είναι όταν κάνω εκπομπή. Θα ανοίγω την πόρτα και θα πέφτω πάνω του. Μην νομίζετε, δεν θα μου λείψει. Θα τον βλέπω. Λοιπόν, τη Δευτέρα λοιπόν, γερή να είμαστε, λίγο μετά τις 11. Πολλά φιλιά σε όλους. Δελτίο ειδήσεων αμέσως τώρα. Η Εύα Βερνάρδου μαζί σας. Αμέσως μετά μία ώρα πολύ ωραία μουσική. Και το πρόγραμμα συνεχίζεται. Άντε, γεια.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 2. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στη συνέχιση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μπαίνει σε εφαρμογή και η νέα συμφωνία για μειωμένες τιμές σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Καραμπόλα τριών γιοταχή αυτοκινήτων σημειώθηκε νωρίτερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο ύψος της Πηλαίας στο ρεύμα προς ανατολικά. Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από το συμβάν δεν σημειώθηκε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Ωστόσο, εξαιτίας της σύγκρουσης προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, με την κυκλοφορία για πολλή ώρα να διεξάγεται με δυσκολία και με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Ένα σημαντικό βήμα για τη διατήρηση ως κοινόχρηστου χώρου πρασίνου τμήματος του ιστορικού οικοπαίδου της Αλυσίδας στη Χαριλάου κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Το θέμα έρχεται προς έγκριση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 31 Οκτώου. Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με πρωταγωνιστή έναν 47χρονο, ο οποίος συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας μετέβη σε ψυχολόγο μετά από προκαθορισμένο ραντεβού. Εκεί ο 47χρονος, αντί να περιοριστεί στην προβλεπόμενη διαδικασία, γδύθηκε και έδειξε στην ψυχολόγο τα γεννητικά του όργανα. Ο άνδρας συνελήφθη από την ελληνική αστυνομία μετά την καταγγελία της γυναίκας και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε ισχύ σήμερα σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Σιθωνία στη Χαλκιδική, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 σήμερα το βράδυ μέχρι τις 6 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στους κλάδους εισόδου και εξόδου της Οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού. Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία ο κύριος Παπαγεωργόπουλος κρίνεται οριστικά υπεύθυνος για το έλλειμμα 8,2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ο πρώην δήμαρχος της πόλης επιμένει στον ισχυρισμό περισκευωρίας. Τις πύλες της άνοιξε χθες η πασίγνωστη εμποροπανήγυρη της Βορείου Ελλάδος στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Φέτος μάλιστα το πανηγύρι θα είναι ενισχυμένο με περισσότερους εμπόρους. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, Ουάσιγκτον και Καράκας ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή ότι έκλεισαν ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία με την οποία εκχωρείται στις ΗΠΑ ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αρκού πετρελαίου. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία αυτή ως τη μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία. Ζωντανή μέσα από τις λάσπες και τα συντρίμμια ανασύρθηκε 97χρονη σε μια διάσωση που χαρακτηρίστηκε ως θαύμα στον απόϊχο των φωνικών πλημμυρών στο Νεπάλ. Η ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία πάσχει από προχωρημένη άνοια, διέμενε σε κρατικό γυροκομείο στην περιοχή Ρασούβα και είναι η μοναδική επιζήσασα από το συγκεκριμένο γυροκομείο.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Ηλιοφάνεια με συννεφιά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη η θερμοκρασία φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου, στον Πολύγυρο και το Κιλκί στους 30, στα Γιαννιτσά τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Βέρεια και στις Σέρες τους 33. Στα Γρεβένα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου και στην Καστοριά τους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 2. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Και αν η πώλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
8: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Finish, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
7: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
8: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
6: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
12: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους σας. Στα 6 λεπτά μετά τις 3, κοντά σας ο Παναγιώτης Δάνου, πάντα μέσα από τον Στάτους 107 και 7, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Θα είμαστε μαζί για 3 ολόκληρες ώρες, μέχρι και τις 6, με διάφορα θέματα που αφορούν την όμορφη πόλη μας, αλλά και εκτός αυτής. Τώρα βέβαια, για οτιδήποτε θελήσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα 2 τηλεφωνικά νούμερα που είναι πασίγνωστα, αλλά ας τα κάνω κι εγώ ένα φρεσκάρισμα στο 2310 5013000, 2311 82 1050. Οτιδήποτε αντιληφθείτε, ή αν θέλετε κάποιο τραγούδι, αν θέλετε να στείλετε χαιρετισμούς ή οτιδήποτε άλλο θελήσετε, αν κολλάτε σε κανένα φαγητό το οποίο δεν ξέρετε και θέλετε να σας δώσω τη συνταγή, και σε αυτό μπορώ να ικανοποιήσω την επιθυμία σας. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρόγνωση του καιρού, η οποία πρόγνωση του καιρού μας λέει ότι στις 6 το απόγευμα θα έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου με 43% υγρασία, 4 μπουφοράκια αέρα και καθαρό καιρό. Αλλού διάβασα ότι θα έχει βροχές, να μην γίνει. Κουβάλισα βέβαια, γιατί όπως ξέρετε κινούμε με μηχανή, έχω και την κατάλληλη στολή, αλλά την είχα στο πίσω, ξέρετε, πάντα οι μηχανές έχουν πίσω ένα ντουλαπάκι, ένα μέλλον, μια βαλίτσα, το πούμε κάπως έτσι, την οποία είχα μέσα εκεί. Και όταν πήγα να την ξεκλειδώσω, γιώκο τσόκο, χάλασε. Πολύ ωραία ξεκίνησε το Σάββατο. Λοιπόν, στις 6 όπως σας είπα δεν έχει τίποτα. Στις 9 το βράδυ θα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, 3 μπουφορά και αέρα, 53% υγρασία και καθαρό καιρό. Για πάμε και στην Κυριακή να πάρουμε μια έτσι ενδεικτική θερμοκρασία. Ας πούμε στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου με καθαρό καιρό. Άρα αύριο μπορείτε να κάνετε μπάνιο, και που έλεγε ο Μπαρμπαγιάννης ότι δεν θα πάει σήμερα για μπάνιο επειδή έχει λίγο συννεφιά και λίγο άγουα, το πρωί τον Μπαρμπαγιάννη. Μου έλεγε ο φίλος ο Μπαρμπαγιάννης, όχι, μου λέει, δεν πάει, ήταν να πάει για μπάνιο και δεν πήγε τελικά, και πήρα και εγώ μια στεναχώρια, τι να σας πω δηλαδή, μεγάλη στεναχώρια που δεν πήγε σήμερα ο Μπαρμπαγιάννης για μπάνιο, να σπάει αύριο. Λοιπόν, τώρα πάμε στον περιφερειακό, εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα και θα σας πω αμέσως τι εννοώ για τον περιφερειακό. Να έχω κι εγώ μια εικόνα βέβαια, να ανανεώσω τι ακριβώς συνέβη. Ναι, τώρα έχει μικρύνει. Έχουμε ένα πρόβλημα από τον Άγιο Παύλο μέχρι Τριανδρία, στο με μέτωπο δυτικά είναι το πρόβλημα που έχει κοκκινήσει. Φαίνεται εκεί να έχει μείνει ένα αυτοκίνητο ή να έχει γίνει κάποια σύγκρουση. Δεν είμαι σίγουρος ακριβώς για να σας πω. Επίσης, Θεσσαλονίκης Μουδανιών είναι καθαρά, λεωφορικής γεωργικής σχολής αναδιαστήματα θα συναντήσετε κίνηση, αναδιαστήματα όμως θα συναντήσετε κίνηση, όχι συνέχεια. Και επίσης, να σας πω ότι στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και εκεί αναδιαστήματα έχει κάποια κίνηση, αναδιαστήματα, άλλες φορές τέτοια ώρα λόγω και της λαϊκής γινότανε Τέξας. Στα Νέα Μάλγαρα, εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα με είσοδο, στην είσοδο της Θεσσαλονίκης υπάρχει πολύ αυτοκίνητο, και επίσης προς την έξοδο, αλλά λιγότερη κίνηση. Εντάξει, καλά, όλα καλά. Τα υπόλοιπα θα μπαίνουν και από εσάς, έτσι να μας ενημέρωσετε εδώ στον Στάτους. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, παιδιά, με ένα ωραίο τραγούδι, ο οποίος τίτλος του τραγουδιού είναι «Ο Ανεπιθύμετος». Εγώ το ήξερα από το Στέλιο το Καζαντζίδη. «Ο Ανεπιθύμετος», αν έχετε περιέργεια, μπείτε στο YouTube, πατήστε «Ο Ανεπιθύμετος» από Στέλιο Καζαντζίδη και θα πάθετε πλάκα. Τώρα βέβαια εδώ κυκλοφορεί με άλλα λόγια, με άλλο τραγουδιστή κτλ. Αλλά ο αυθεντικός Ανεπιθύμητος του Καζαντζίδη είναι τρομερό τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να το μεταδώσω τώρα, καταλαβαίνετε, κολλείομαι. Κάποια άλλη φορά ίσως. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Ανεπιθύμητο. Με αυτό το τραγούδι θα ξεκινήσουμε και έτσι θα πορευτούμε μέχρι και τις 6.

Αραλία Χριστίδου και Μιχάλης Δημητριάδης στο συγκεκριμένο τραγούδι. Εσείς ακούτε Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε το βράδυ στο περιφερειακό για το flyover στην Θεσσαλονίκη μας. Και να σας πω, είναι η γνωστή ώρα τώρα τελευταία, είναι από τις 11 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στον κόβο του Αγίου Παύλου στο ρεύμα προς ανατολικά. Συγκεκριμένα θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδός Ανθέων και από προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού, και βέβαια παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με την πληροφοριακή σήμανση που θα τοποθετηθεί και τις υποδείξεις της τροχέας.

0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,65. Κόλλα 6x500 ml 40% φθηνότερα 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΦ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Φίλοι, τι μέρα έχουμε!
12: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
11: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
12: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
11: Supermarket Kansas.
12: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
13: Στ, στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
14: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Και τραγούδια από τον διεθνή χώρο για να μην υπάρχουν και παράπονα. Βάια κοντίος, Just a Friend of Mine, το τραγούδι το οποίο μεταδώσαμε στα 47 λεπτά μετά τις 3. Καλησπέρα σε όλους σας, στάτους 107 και 7. Και μαζί με την έκθεση έρχονται και οι αγρότες. Σύσκεψη λοιπόν στα Μάλγαρα είχαν σήμερα οι αγρότες εν ώψη της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αποφάσισαν να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις 5 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, όπου δίνουν ραντεβού στις 5 στον Λευκό Πύργο. Συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη λοιπόν την ημέρα των εγγενείων της 90ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αποφάσισαν λοιπόν οι αγρότες που συμμετείχαν στην σύσκεψη των εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα κείμενα στα Μάλγαρα. Γι' αυτό λέω και άλλοι συνάδελφοι ότι δεν πρέπει να έρχεται ο Πρωθυπουργός, όχι μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη, για οποιοδήποτε είναι Πρωθυπουργός, στην Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια, γιατί μόνο προβλήματα δημιουργούν και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, όπως μετέδωσε και η ΕΡΤΡΙΑ, η απόφαση προβλέπει συγκέντρωση στις 5 στο Λευκό Πύργο με την συμμετοχή και τρακτέρ παρακαλώ. Και μιλώντας στην ΕΡΤΡΙΑ, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κιμήνων απέδωσε την απόφαση στην έντονη δυσαρέσκεια που, όπως είπε, επικρατεί στον αγροτικό κόσμο. Η αγνάκτηση του κόσμου παρότρινε την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων να κάνουμε αυτό το συλλαλητήριο για πρώτη φορά στα χρονικά στη διάρκεια της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ανέφερε. Και έτσι λοιπόν να πάμε στο τραγούδι για την φίλη μας τη Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, η οποία ζήτησε και ένα τραγούδι από τον Κόκοτα, από το Ζωάδικα έφυγε από την ζωή ο Δημήτρης, και είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι με τον τίτλο «Ανεμόνα».

Μιχάλης Χατζηγιάννης. 2 λεπτά πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να ενημερώσουμε ότι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης δεν αντιμετωπίζουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο είχαμε πριν λίγο στον περιφερειακό, αυτό έχει αποκατασταθεί, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Επίσης δεν αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να δω κάτι άλλο, στα Μάργαρα θέλω εγώ, εκεί που γίνονται και τα έργα βέβαια, ότι εκεί έχουμε έντονη κίνηση και στην είσοδο αλλά και στην έξοδο της πόλης. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
9: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

μόλις φέρεις, το παίρνω πάνω μου. 11 λεπτά μετά τις 4, μέχρι τις 5 θα πάμε έτσι με κάπως απαλά τραγούδια. Μετά θα ανεβάσουμε το ρυθμό. Να πούμε φυσικά ότι ξεκινάει και το καινούργιο πρόγραμμα του Status την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Πρωίνε θα περάσει με τον Άρη Μπαμπιδάκη από τις 6 μέχρι και τις 8. Ακολουθεί 8 με 11 Status Press με την Βιργινία Δημαρέση και το Δημήτρη Βενιέρη. Πάμε στις 11 με 1 έχουμε τα ΔΕΦΗ Status με την Εφη Παφίτου. Στη 1 με 2 ακολουθεί το Status Go με τον γνωστό βέβαια Διογέννη Δασκάλου. Στις 2 με 3 έχουμε Status Ενημέρωση. Ακολουθεί αμέσως μετά ο Δημήτρης Βενιέρης με την εκπομπή Status Express από τις 3 μέχρι και τις 4. Η εγκινήση 4 με 5 με Δημήτρη Βουτσελά και Σωτήρη Βουτσελά και Τριαντάφυλλο Τσούλφα. 5 με 7 έχουμε τον Λέοντι Μαχαιρά, 7 με 9 έχουμε απογευματινό Status με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη, 9 με 10 έχουμε Status Βγω Επανάληψη με τον Διογέννη Δασκάλου, 10 με 12 έχουμε Σελεμπον με τον Γιάννη Ρέπιτς και αμέσως μετά από τις 12 μέχρι και τις 2 έχουμε την Ραδιοβάρκα, ο Άγρυπνος με τον Μάνο Τσιλιμίδη που κάνουμε σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1, ένα πρόγραμμα πάρα πολύ καλό και αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσετε. Τα μυστικά της τέχνης του Μπονζάι, παρακαλώ, στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και ένα δέντρο που χωρά σε μία γλάστρα αλλά κουβαλά μαζί του αιώνες ιστορίες, τέχνης και υπομονής, έρχεται που λέτε στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με την Ιαπωνία να είναι η τιμόμενη χώρα του κορυφαίου εκθεσιακού ραντεβού της χρονιάς, η ελληνική λέσχη Bonsai θα μοιήσει τους επισκέπτες στο ξεχωριστό αυτό κόσμο, αποκαλύπτοντας τα μυστικά μιας τέχνης που για τους Ιάπωνες αποτελεί σημείο συνάρτησης αρχαίων πεποιθήσεων και ανατολικών φιλοσοφιών. Στο επίκεντρο βέβαια της τέχνης του Bonsai βρίσκεται η αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου, της ψυχής αλλά και της φύσης, μια φιλοσοφία που αποτυπώνεται σε μικρό δέντρο και στην υπομονή που απαιτεί η καλλιέργεια αλλά και η διαμόρφωση του. Και ακούστε λιγάκι κάτι το οποίο δεν το ήξερα, ίσως το ξέρατε εσείς, αλλά bonsai μπορεί να γίνει σχεδόν οτιδήποτε κατάλληλο είδους δέντρου, λένε τα μέλη της λέσχης που αγαπούν και ασχολούνται με πάθος με την καλλιέργεια και την φροντίδα του φυτό της υπομονής. Πεύκα, κυπαρίσια, πλατάνια, μυρτιές, φτελιές, σικομουριές και βελανιδιές είναι ορισμένα από τα είδη που μπορούν να καλλιεργηθούν ως bonsai.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον

Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον

0: Βέβαια, εσείς που είστε συντονισμένοι και ακούσατε το συγκεκριμένο τραγούδι, να σας ξύπνησε αναμνήσεις. Καλησπέρα να στείλουμε και στην φίλη μας την Δήμητρα να είναι καλά. Πάντως είναι ένα τραγούδι το οποίο εμείς στα αεραστεχνικά μας χρόνια, στα FM δηλαδή, μεταδίδαμε κατά κόρον, όπως και το επόμενο που είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Φέτος και φέτος ο Στάτους θα είναι στην έκθεση στο περίπτερο 16 Stand 1 με ένα κανονικότατο στούντιο και μεγάλες εκπλήξεις σας περιμένουν για σας που θα παρευρεθείτε εκεί. Και βέβαια το νέο πρόγραμμα του Στάτους που ξεκινάει στις 31 Αυγούστου και ξεκινάει με Άρη Μπαμπιδάκη 6 με 8 το πρωί. Πρωί είναι, θα περάσει. 8 με 11 Στάτους Πρες με τον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση. 11 με 1 Τάδε Έφη Στάτους με την Έφη Παφίτου. 1 με 2 Στάτους Γκο με Διογέννη Δασκάλου. 2 με 3 έχουμε στάτους ενημέρωση, 3 με 4 έχουμε στάτους εξπρές με τον Δημήτρη Βενιέρη και στις 4 έρχονται οι εγκινήσεις με Σωτήρη Βουτσελά και Τριαντάφυρο Τσουλφά και στις 5 κάνει την εμφάνισή του ο Λεοντής Μαχαιράς, όπου στις 7 αναλαμβάνει το απογευματινό στάτους μέχρι και τις 9 ο Κώστας Μπαρμπαγιάννης. Στάτους εκπού επανάληψη με το Διογέννη Δασκάλου 9 με 10 και 10 με 12 έχουμε σε λεμπόν με τον Γιάννη Ρέπιτς. Μη μου πείτε ότι δεν σας θυμίζει τίποτα αυτό. Εγώ και μόνο που το ακούω αυτό το τραγούδι να τριχιάζω. Neanica cronia
1: cata in discoteca con lo sguardo da serpente io mi sono
0: se όποια discoteca πηγαίνα με το χορεύω με αυτά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην μεταδοθεί αυτό το τραγούδι από discoteca και από ραδιοφωνικό αεραστεχνικό σταθμό στον FM και στα μεσαία

Οπότε όλα καλά. Η Θεσσαλονίκη μας δεν έχει καθόλου κίνηση, ούτε στον περιφερειακό, ούτε προς τον από Θεσσαλονίκη για Χαλκιδική δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, και εκεί στα Μάλγαρα έχει μειωθεί βέβαια το πρόβλημα, αλλά δεν πάβει να υφίσταται. Πω πω πω τι γίνεται. Πέντε τραγούδια. Το Free το θυμάστε? Και πώς το θυμάστε, αν είναι δυνατόν. Με αυτό το τραγούδι φτάσαμε στο τέλος της τριώρης σημερινής εκπομπής, πάντα μέσα από τον Status 107.7. Από τις 3 μέχρι και τις 6 στο μικρόφωνο ήταν ο Παναγιώτης Δάνου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω σε όλους και σε όλες σας, και για σήμερα όπως σε όλες τις εκπομπές του Status, για την μεγάλη σας συμμετοχή με τα μηνύματά σας, με τα τηλεφωνήματά σας. Εμείς πρώτο Θεός να είμαστε γεροί, θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 12. Νωρίτερα από τις 7 μέχρι και τις 10 θα είναι ο Λεοντής Μαχαιράς κοντά σας. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνου, καλό υπόλοιπο Σαββάτου, να προσέχετε τον εαυτό σας, και από εκεί ψηλά ο καλός Θεούλης να μας δίνει την υγειά μας. Να είστε καλά.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Finish, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
7: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Status Update με το Λεοντή Μαχερά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107.7.

0: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Status Update με το Λεοντή Μαχαιρά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107.7. Status FM. Λίγα λόγια, πολύ μουσική.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Finish, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free, γεύση από λακτόζι ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
12: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
10: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
13: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
14: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
13: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
14: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
15: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
19: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
20: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
19: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Κολγκέιτ οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Αριέλ Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
20: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
19: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
20: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
21: Status Update με το Λεοντή Μαχαιρά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107.7.
22: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
24: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
25: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Και το μαζί και το χώρια θα προσθέσω εγώ. Αυτός ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης που άνοιξε σήμερα την εκπομπή μας. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε? Μαζεύεστε σιγά σιγά? Εμείς εδώ στη θέση μας, πάντα πιστοί στο ραντεβού μας, φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση και σίγουρα καλοκαιρινή διάθεση. Μη σου πω και το Σεπτέμβρη.

Πάντα τα καλοκαίρια έχουμε κάποιες εμφανίσεις από καλλιτέχνες, λίγο διαφορετικές, πιο δυναμικές, και νομίζω το καλοκαίρι της Έλλης Κοκκίνου της πηγαίνει πολύ. Όπως και στις Μέλισσες, διαχρονικά τραγούδια, όχι μόνο τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια σήμερα, αλλά και πολύ καλοκαιρινά, να τα χορτάσουμε λίγο πριν αποχαιρετήσουμε αυτή την εποχή του χρόνου.

What is next? Για να δούμε τι ακολουθεί όλο αυτό που ζήσαμε. Δεν ξέρω, με ένα μούδιασμα στο μυαλό, στο σώμα. Και τι ωραίο το καλοκαίρι το ελληνικό με τον εσπρέσο φρέντο που δεν το βρίσκεις εύκολα πουθενά αλλού. Και το ξέρεις εσύ που έχεις ταξιδέψει και λίγο παραέξω. Αλλά τι να κάνουμε που το να ταξιδεύουμε στην Ελλάδα το καλοκαίρι είναι πάνω κάτω οικονομικά το ίδιο με το να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό.

0: Πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια? Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Grecos Travel. Δαλματικές ακτές, Ντουμπρόβνικ, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Grecos.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Grecos Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Grecos.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
2: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
4: Όσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Status Update με τον Λεοντή Μαχερά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107.7.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
9: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες.
10: Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό το καλοκαίρι, όπου κι αν είστε εσείς, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια και τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια. Θέλουμε να τη χορτάσουμε αυτή την εποχή του χρόνου. Να κρατήσουμε λίγη από την ξενιασιά της, λίγο φως από τις μεγάλες της μέρες και σίγουρα πολλά τραγούδια που ακόμα και όταν πάψουν να είναι τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, όπως λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, θα είναι μερικά από τα πιο διαχρονικά, τα πιο αγαπημένα μας, εκείνα τα τραγούδια που πάντα θα μας θυμίζουν κάτι ή κάποιον.

Πάλι και αυτό μας θυμίζει πόσα πράγματα επαναλαμβάνονται και πόσα γίνονται για τελευταία φορά, συμβαίνουν για τελευταία φορά και δεν το αντιλαμβανόμαστε εκείνη τη στιγμή. Και πόσο βέβαια μεγαλώνουμε κι εμείς, πόσο μάλλον αλλάζουμε καθώς μεγαλώνουμε κι εμείς. Το ίδιο έχει παρατηρήσει τον εαυτό της και η Ζέτα Μακρυπούλια, που παρατηρεί ότι πια ούτε στον έρωτα είναι ίδια, ούτε σε τίποτα. Και αυτό που απολαμβάνει στην προσωπική της ζωή, όχι, δεν είναι οι σχέσεις, όσο τα ταξίδια. Εκεί μπορεί να ελευθερωθεί και να νιώσει όμορφα, εκεί μπορεί να νιώσει ανέμελα. Εκεί την πιάνει η εξωστρέφειά της, εκεί όλα εναρμονίζονται όταν ταξιδεύει, όταν πηγαίνει στη θάλασσα, ειδικά τότε. Απ' την άλλη, η Ζέτα Μακρυπούλια παραδέχεται ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και πάρα πολύ του σπιτιού, ίσως λίγο μετά την καραντίνα αυτό έτσι ενεργοποιήθηκε περισσότερο. Της αρέσει και το σπίτι, της αρέσει και η θάλασσα. Δεν λέει τίποτα για καινούργια σχέση. Αυτό το καλοκαίρι θέλουμε να το ζήσουμε όμως έτσι, όπως λέει η Μαντώ τώρα.

0: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Μερκούρια 2026.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
3: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
3: Μία κωμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
4: 30 Αυγούστου.
3: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
4: Σας περιμένουμε.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

καλοκαιρινή δροσιά και νομίζω φθηνά την γλιτώσαμε φέτος το καλοκαίρι με τους καύσονες. Άλλοι την πλήρωσαν την ύφη. Και εμείς εντάξει, λίγες μέρες, λίγα σαραντάρια και όλα καλά, όλα ανθυρά. Καλοκαιρινή δροσιά παρόλα αυτά και θα έρθει και ο χειμώνας και θα γκρινιάζουμε μετά για το κρύο, την πολύ την κίνηση και όλα τα σχετικά. Ας ευχαριστηθούμε όμως αυτό που ζούμε τώρα.

Μια διαφορετική διασκευή από αυτό το τραγούδι που μάθαμε χρόνια πριν, όταν το έλεγε μόνη της η Στέλλα Κονιτοπούλου. Τώρα εδώ με τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Μια διαφορετική καλλιτεχνική πλευρά του Γιώργου Παπαδόπουλου. Σε ένα διαχρονικό καλοκαιρινό τραγούδι, όπως και αυτό που έχει ήδη ξεκινήσει από τη Δέσποινα Βανδύ.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Γιώργο Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες. Και τι αγαπάμε εμείς, ειδικά αυτή την εποχή του χρόνου, είναι η θάλασσα. Η θάλασσα, νομίζω, ομόφωνα θα απαντήσουμε, πολύ μικρή και μεγάλη. Και δεν είναι τυχαίο, βέβαια, το ότι ζούμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που με όλα τις τα θέματα έχει και τη δεύτερη καλύτερη παραλία του κόσμου. Ένα διαμάντι στο Ιόνιο. Πού πάει το μυαλό σας? Η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, αυτή ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Σύμφωνα με τη λίστα Worlds 50 Best Beaches 2026, που είναι στη λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες για την χρονιά αυτή. Που πραγματικά, παιδιά, πότε έχει φτάσει το τελευταίο της τετράμινο? Δηλαδή, εντάξει, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Νομίζω ότι μέχρι να αρχίσουν και τα σχολεία θα αρχίσουμε να λέμε και καλά Χριστούγεννα. Θα αρχίσουν να εμφανίζονται οι πρώτοι κουραμπιέτες και τα πρώτα μελομακάρονα.

0: από τα τραγούδια που μας δημιουργούν μια νοσταλγία, η Αλέξια. Έτσι, στο καλοκαιρινό κλίμα και δεν παίζουμε μόνο τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, αλλά και τα πιο καλοκαιρινά. Και εδώ είμαστε, εδώ θα μείνουμε. Έχουμε ακόμα ένα ημίωρο μετά το σύντομο break που ακολουθεί τώρα την Ξένια Κούρτογλου που ήρθε, έφτασε με τα δικά της. Πάμε γρήγορα να την ακούσουμε.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σχέση που έχετε με το παρελθόν σας. Όχι για να γιορτάσουμε τις επιτυχίες και τις νίκες σας, αλλά για να δούμε πώς αισθάνεστε με εκείνα που θεωρείτε αποτυχίες, λάθος αποφάσεις, συμπεριφορές ή επιλογές. Νιώθετε ντροπή, ενοχή, έχετε μετανιώσει ή μια πικρία ακόμα και σήμερα? Αν σας συμβαίνει κάτι τέτοιο, ησυχάστε, είναι πολύ φυσιολογικό. Γιατί αν δεν κοκκινίζετε με κάποιες επιλογές που κάνατε στο παρελθόν, σημαίνει ότι δεν έχετε μεγαλώσει αρκετά. Από την άλλη μεριά, είναι πολύ άδικο να τα βάζετε με τον εαυτό σας για αποφάσεις που πήρατε πριν χρόνια και να το κάνετε αυτό με τις γνώσεις και τα κριτήρια που έχετε σήμερα. Γι' αυτό θα μοιραστώ κάποιες προτάσεις για να αναπλαισιώσετε την οπτική σας για το παρελθόν που σας βοηθούν στο σήμερα. Στο νούμερο 1, συνειδητοποιήστε πως το να νιώθετε αμηχανία και ντροπή για κάποιες επιλογές που κάνατε παλιά είναι σημάδι εξέλιξης. Δηλαδή, αν σήμερα κοιτάτε πίσω και διαπιστώνετε ότι θα είχατε πάρει άλλες αποφάσεις, θα είχατε διαλέξει άλλους δρόμους και ανθρώπους, σημαίνει ότι εσείς έχετε αλλάξει από το τότε προς το τώρα, προς το καλύτερο. Γιατί στο μεσοδιάστημα, οι εμπειρίες που ζήσατε εμπλούτησαν το σκεπτικό, τα κριτήρια και τα ζητούμενά σας και βέβαια μαζί με εσάς έχουν εξελιχθεί και οι αξίες και οι προτεραιότητές σας. Στο νούμερο 2, κάντε την αυτοκριτική σας χωρίς αυτολύπηση ούτε αυτοαπόρριψη. Αντί να κατηγορήσετε τον εαυτό σας για τις παλιές σας επιλογές, κινήσεις και αποφάσεις, κατανοήστε τον. Αποδεχτείτε πως κάθε στιγμή στη ζωή σας κάνατε το καλύτερο που μπορούσατε με τα δεδομένα που είχατε κάθε φορά και σταματήστε να αυτοκαταδικάζεστε στο εδώ και τώρα. Συγχωρήστε και συμφιλειωθείτε με τον παλιότερο εαυτό σας και αυτή η στάση θα σας ανακουφίσει αμέσως και θα σας απελευθερώσει από την πικρία στο σήμερα. Στο νούμερο 3, αναπλαισιώστε και αλλάξτε το αφήγημα για το παρελθόν σας. Κοιτώντας πίσω, μπορείτε να ξαναγράψετε την προσωπική σας αφήγηση για τα παλιά σας παθήματα με δύναμη, ενσυναίσθηση, ακόμα και χιούμορ. Τόσα ήξερα, τόσα έκανα. Πείτε όταν διηγήσετε ένα πάθημα ή μια περιπέτεια που δεν σας βγήκε σε καλό, ή αλλάξτε τη σημασία που δίνετε σε μια εμπειρία που δεν σας βοήθησε. Γιατί όταν εσείς ανακαλείτε το παρελθόν σας με αρνητικό ή απορριπτικό τρόπο, απλά μεγαλώνετε την αρνητικότητα και το βάρος στο τώρα. Και στο νούμερο 4, απαλλαχθείτε από τις ενοχές, αλλά κρατήστε το μάθημα. Κάθε εμπειρία του παρελθόντος, εκτός από θετική ή αρνητική έκφαση, εμπλουτίζει τις δυνατότητες και τις ικανότητές σας. Ειδικά αν από κάθε τι αποκομίζετε και κρατάτε το πολύτιμο μάθημα που φέρνει μαζί της. Και τονίζω το κάθε εμπειρία, γιατί το μάθημα έρχεται και από τις καλές και ειδικά από τις όχι και τόσο καλές εμπειρίες. Και είναι απολύτως στο δικό σας χέρι να το κρατήσετε και να το αξιοποιήσετε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάνη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

σένα. Χάρης Βαρθακούρης για το ξεκίνημα του τελευταίου μας ημίωρου. Εδώ είμαστε με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούρια και τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια. Βίκη Χατζάκ στην παρέα σας. Ακρογιαλιές δειλινά. Αυτό που θέλουμε να χορτάσουμε περισσότερο βρίσκεται σε αυτό το τραγούδι που έχει ήδη ξεκινήσει.

Σε ποιους από εσάς αυτό καλύπτει την τωρινή τους ανάγκη? Μόνοι πάνω στη γη, πόσοι θέλαμε να βρεθούμε με φίλους, συγγενείς, ανθρώπους που τους αγαπάμε, που τους λατρεύουμε, που θέλουμε χρόνο μαζί τους, και πόσοι πάλι έχουμε τέτοιους ανθρώπους, ναι μεν, αλλά θέλουμε και λίγο την απομόνωσή μας, έτσι λίγο να συναντηθούμε με τον εαυτό μας. Να τον πάρουμε από το χέρι, να τον πάμε στη θάλασσα για ένα ωραίο φαγητό, χωρίς πολλά πολλά, για ένα ωραίο ποτό, έναν ωραίο καφέ, κάτι. Μόνοι πάνω στη γη, σε αυτή τη γη που ό,τι και να λέμε, μόνοι δεν θα είμαστε ποτέ, αλλά το θέμα είναι πάντα να έχουμε καλή παρέα. Και αυτό ελπίζουμε να κάναμε εμείς εσάς, δύο ολόκληρες ώρες να κρατήσαμε την καλύτερη συντροφιά με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Πάντα εδώ η Βίκη Χατζάκη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Πολλά φιλιά σε όλους, τα λέμε πάλι αύριο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ελενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
4: Άκου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

κι έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Άκου την πόλη σου, άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Άκου την πόλη σου, άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν